Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δερματολόγο για τα φτωάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στο Viber 6936 10.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
1: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Σφαίρα 102.2
17: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα. Γιατί σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Εδώ είμαστε για να σας κρατάμε, μάλλον να προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα, έτσι από αχάραγα, πριν ακόμα ο ήλιος υψωθεί στον αττικό ουρανό, έτσι για να κάνουμε την πολύ πρωινή παρέα όπως έχουμε συνηθίσει 15 χρόνια τώρα. Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν.
19: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
20: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
21: Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
22: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
23: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
24: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
25: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
26: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
27: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
28: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
18: Ωραίες μουσικές, εδώ είμαστε παρέα, θα κάνουμε μη φύγει κανείς.
29: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και τους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Τα γαλακτοκομικά στα Lidl. Ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο γεύση σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, παίρνουν συνέχεια αυτούς τους ελέγχους που πρέπει σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute και πρότυπα και πρωτότυπα με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα, και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, για πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης τελεία όφουσου. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα 6936101022, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θέλω και αισθάνομαι την ανάγκη να πω και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πραγματικά εχθές έλαβα άπειρα μηνύματα, και δεν το λέω έτσι τυπικά, αλήθεια σας το λέω. Είναι τόσο συγκινητικό το να παίρνεις μηνύματα από τον κόσμο που δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου και ενδεχομένως να μην δεις. Να παίρνεις τόσο ωραία μηνύματα που τα μισά από τα μηνύματά σας να γίνουν πραγματικότητα. Θεωρώ ότι θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Είναι τόσο συγκινητικό όλο αυτό που πολλές φορές δεν ξέρεις και πώς να το διαχειριστείς και πώς να αντιδράσεις. Ευχαριστώ πραγματικά και το λέω από την ψυχή μου, από τα βάθη της καρδιάς μου, για όλα αυτά τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αυτά γιατί είμαι και στο τσάκρα συγκινηθώ. Είναι και πρωί ακόμα, κατάλαβες. Δεν έχω πει και τον καφέ μου. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία, ρε παιδί μου, που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram, που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε, από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε, πώς βγήκανε.
2: Πώς βγήκανε.
1: Λέμε, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
2: Ναι.
1: Από πού βγήκε.
0: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
3: Όχι, ήταν τέτοιο.
1: Ήταν
3: ανταλλακτικό.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση? Το έχεις πει ποτέ? Ρε, εσύ που πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
0: Να πάντε!
1: Επί τουρκοκρατίας, μπορεί να ανοίγεις μακριά μαλλιά, πλήρωνες φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση? Οι Ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσερναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
0: Οπότε πίσω,
1: και λέγανε,
0: έχει
1: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό? Όλα τα έχουμε πει.
3: Φυσικά.
0: Άπειρες φορές.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια.
0: Με σένα το λέω συνήθως, που μου το έχεις ψήσει όντως.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω τους ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση, του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
0: Άκου τώρα.
1: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
3: Άρρωστο.
1: Αυτά.
0: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να το διαβάσεις λίγα του κόλλου τα 9 μέρα.
1: Να πάρει το ψινάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
0: Τι, Νάνση.
1: Να φύγω στο φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φοροϊσπράκτορες ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή είναι, το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα νομίζω και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
2: Ναι, πολλές φορές.
1: Γύρω στο 1830 στο άστρο Κινουρίας εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήση άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
3: κουτσιστραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
4: Πώς τον πίνεις?
5: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
4: Τον καφέ, βρε, πονηρέ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, για πάμε κλείνοντας αυτό το ημίωρο να δώσω την ταξιδάρα μας, να δώσω τη δωράρα μας, γιατί το κληρώνουμε την 5η 15 Οκτωβρίου. Εδώ θα γίνει στο πρωινό του Σφαίρα η κλήρωση και μιλάω για Σφαίρα Tour, πρώτη στάση για φέτος Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manes Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα έτσι ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα πάτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. www.manesistravel.gr, μπαίνεις για να δεις τα πάντα. Είσαι ένα κατάστημα στο Σύνταγμα, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Για να διεκδικείς όλο αυτό το δώρο, τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22 και γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Να πω και καλημέρες, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αμαριλής, όχι τη γνωστή. Καλημέρα στον Δημήτρη, στη Γιάννα, στην Αλεξάνδρα από τον Πειραιά, στον Παναγιώτη από το Περιστέρι, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κυπαρισία, στο Δημήτρη από την Κεφαλονιά, γεια σου ρε πατρίδα μου, γλυκιά φιλιά, πάρα μα πάρα πολλά, και στην Ζάκυνθο την αγαπημένη που μας ακούνε. Λοιπόν, φεύγω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Έχω μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό αμέσως μετά, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, και όσο πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και ενημέρωση και για Σαββατοκύριακο.
1: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: στοιχείο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
4: Φτιάξε μου ένα καφέ.
3: Και στον πίνω σκέτο.
4: Και μη βάζει ζάχαρη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα Τετάρτη που ο μήνας έχει 7 Οκτωβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Ψάχνεις δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr. Μιλάμε για το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr. Στα λέμε από νωρίς το πρωί για να τα ξέρεις έστω και ένας άνθρωπος από το πρωινό του Σφαίρα εδώ που άκουσε αυτή τη διαφήμιση του Jobfind να βρει δουλειά. Πραγματικά είναι επιτυχία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ Νίκο Καλούδη, πάτα το. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails and Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
8: Δεν θέλουμε άδεια.
9: Σύνταξη θέλουμε.
10: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Λοιπόν, η 21 Plus, το λέμε και αυτό, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλέ που μας ακούς από το ελληνικό. Στην Γιάννα από το Περιστέρι. Καλημέρα στην Μάρτα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο. Εκεί στα λιμέρια πάνω τα δικά μου. Στη Μαρία από το Καπανδρίτη. Να πω και μια καλημέρα στο Καπανδρίτη, εκεί που μας ακούτε πάρα πολύ και μου το λέτε. Γιατί έτσι ασχολούμαι να κάνω κάτι, έτσι, ένα event στο Καπανδρίτη. Οπότε την καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Να πω και μια καλημέρα, ελπίζω να μην ξεχνάω. Στη Στέιση που μας ακούει από Μελβούρνη. Γεια σου. Μια καλημέρα να πω, ρε παιδιά, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως να δω, ρε παιδί μου, την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά πολλά ακόμη, και είναι και λογικό γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο είναι να βρεις κάτι καλό. Μάλλον το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις, γιατί όλες καλές είναι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για το κλείσιμο και του δεύτερου, της πρώτης μας ώρας βασικά, του δεύτερου ημιώρου, όπως θέλετε πείτε το. Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να πάει και στο μυαλό μου στο ότι είναι μούφα το δίλημα, αλλά λέει τόσες πορελές λεπτομέρειες που πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια και δεν μου φαίνεται ότι το στείλανε έτσι απλά για να ακούσουν την άποψή μας. Άντρας το έστειλε. Ο Θωμάς έστειλε το μήνυμα και λέει.
1: Ο άπιαστος.
0: Και μάλιστα με έκανε να βρω το μήνυμά του, γιατί μου έστειλε στο Instagram τώρα και λέει: παιδιά, σας έχω στείλει mail για να καταλάβει και ο Αγαθοκλής και εσείς ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
2: Για πες.
3: Όπως.
2: Γελάει.
0: Είμαι, λέει, 32 χρονών. Είμαι, λέει, από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια.
2: Μάτσο.
0: Ο πατέρας μου, δηλαδή, ναι, πάπου προς πάπου, είχαμε αρκετά χρήματα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Πάκω στα εδώ. Βόρεια προάστια. Είμαι, λέει, 35 χρονών.
2: 32 δεν είπες.
0: 35. 32 είναι η κοπέλα του.
2: Α, μάλιστα.
0: Πρώην. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα στα πολυλόγο έχω, λέει, χωρίσει, έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ μένω με τον πατέρα μου σε ένα.
2: Στη βίλα.
0: Ακριβώς.
2: Στο βόρεια, ανάκτορο.
0: Στα βόρεια προάστια. Μέσα στα πολυλόγο.
2: Θα πολυλογείς όμως. Ναι, τι κάνεις τόση ώρα.
0: Τον Αύγουστο γύρισα στο σπίτι μου.
2: Κι ο μισή και κάτι.
0: Μετά από τη δουλειά, ή μάλλον.
2: Κάτι ιστορία, λε. Τρέλα, τι πέσει, τι σου έγραψε.
0: Μπήκα μέσα. Γύρισε από το.
2: Άνοιξα
0: σπίτι.
2: Το θερμοσύφωνα. Άντε, πε μα, τι έχει γίνει.
0: Μπήκα μέσα, φίλε. Άνοιξα το θερμοσύφωνα.
2: Ναι.
0: Και μπήκα στο δωμάτιό μα, που έμενα με την κοπέλα μου.
2: Ναι.
0: Και την βρήκα στο κρεβάτι με τον πατέρα μου.
2: Στο δικό του.
4: Με τον πατέρα
2: του. Αχ, αχ, πώ φαίνεται.
1: Αναστασία.

0: Με τον πατέρα του.
1: Δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε πώς ένιωσα. Έχω, λέει, εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή τη στιγμή, λέει, που σας στέλνω το μήνυμα.
2: Μπορείς να βάλεις, παρακαλώ, το τραγούδι.
3: Δεν κάνεις γύρω μπαμπάλα.
1: Είμαι στην επαρχία.
3: Στην επαρχία κιόλας.
1: Είμαι στην επαρχία. Όχι, όχι. Έχει πάει στην επαρχία για να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δεν έχω σηκώσει, λέει, τηλέφωνα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στην κοπέλα μου, ούτε σε κανέναν.
3: Γιατί τον παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνο.
1: Όλοι,
3: να,
1: λέει.
3: Τη μάνα να το καταλάβω. Παίρνει άλλη Μιχαλής. Με τον καιροπαμπάλα, ξεκούτι.
1: Δεν έχω,
2: μπορεί, λέει, να είναι κούκλος.
1: Και αν θέλετε, λέει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή είναι όλοι τους ξεφτυλισμένοι. Έτσι γράφει εδώ. Κάτσε.
2: Μπορεί να ερωτεύτηκαν.
1: Θεωρώ ότι αν θέλετε, λέει, να σας πω και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
2: Τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις, πώς έγινε κερατάς.
1: Δεν έχω, λέει, απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό, λέει, παιδιά, είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα ζωής, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πατέρα. Η κοπέλα μου λέει: οκ, okay, ήμασταν 4-5 χρόνια μαζί, πηγαίναμε για σοβαρά. Ναι, αλλά λιγότερο με νοιάζει, γιατί για την κοπέλα μου,
3: αυτός
1: λέει, αυτή τη στιγμή.
3: Δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Θέλω να ρωτήσω λεπτομέρειες.
1: Το συνέστημα που μου βγαίνει είναι μίσος για την κοπέλα μου. Για τον πατέρα μου είναι πίκρα.
3: Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Θέλω να μπω μέσα, του πλακώσω όλους.
2: Δυνάμωσε το λίγο.

0: κάποιον που μπορεί να ακούει. Κόφτο.
1: Σίγουρα ακούει.
0: Άμα, ναι, σταμάτα. Έλα. Το παιδί πονάει. Έχει φύγει, έχει πάει ξωρία. Να πούμε.
2: Καλά, στο χωριό πήγε.
0: Ναι, Γρηγόρη, μη στραβοκοπιάσει γιατί δεν άκουσε τίποτα από το δίλημα. Να δω τα σχολιάσει τώρα.
2: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τι, και μόνο που άκουσα αυτό που είπε, τι θε να. Τι να ακούσω.
0: Το παλικάρι λέει, άμα θέλετε.
1: Στον

0: στείλει κατεβατό εδώ πέρα, βγάζει τον πόνο του ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα το έφαγε το κέρατο, του συγχωρήσει να γυρίσει στο σπίτι, είναι και πλούσιος.
2: Κάτι τώρα το παίρνει στο χαβαλέ.
0: Ναι, προηγουμένως, ισχύει.
2: Παιδιά, με τον παπά του έχασε και τον πατέρα του. Τον πατέρα του!
0: Για την κοπέλα λέει, μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν όθο.
0: Μου βγαίνει μίσος και αηδία για τον πατέρα μου, μου βγαίνει πίκρα. Πονάω λέει αυτή τη στιγμή μέσα μου.
2: Αυτός ήταν χωρισμένος ο πατέρας.
1: Ναι. Όπως ο πατέρας ήθελε να του δείξει ότι στη ζωή τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Αντζή, σταμάτα να κοροϊδεύεις. Έλα το, ράντε. Κόφτο. Έλα.
3: Πολύ σοβαρό. Τώρα τι κάνεις, δεν είναι ο πατέρας σου, τον ξαναμιλάς.
0: Όχι βέβαια. Εννοείται πως όχι. Του ρίχνεις μια χλέπα μες στη μούρη και ξαφανίζεσαι.
3: Έλα, σταμάτα να
0: σου. Συγγνώμη κιόλας.
3: Για να ανοίξουμε λίγο το.
4: Προφανώς η κοπέλα είχε δει ότι αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός έχει τα λεφτά.
0: Το γράφηκε στο mail αυτό που λες, Γιώργο.
4: Το γράφηκε στο mail. Pending. Δηλαδή θα γίνω κληρονόμος κάποια στιγμή και αν αυτό και λογικά και αυτό και μαμού. Ποιος είχε το πακέτο? Ο πατέρας.
0: Έτσι.
4: Άρα έτσι πρέπει να το σκεφτεί, να πει ότι
0: αυτό
4: δεν άξιζε ποτέ
0: mail
4: για σένα. Αξίζει το ένα στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω στο χωριό να κάνω κουνέλια.
3: Για να ανοίξουμε λίγο παρακαλώ τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μας έρθει η κουνέλια τελικά.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργος τα λέει αυτά.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γρηγόρη.
3: Καλημέρα κορίτσι.
5: Και σε όλη την τέλεια παρέα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, για πες μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το σοκ. Γιατί πάθαμε λίγο σοκ τώρα με αυτό.
0: Τσικ σακ σοκ.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ θυμωμένος, πολύ πληγωμένος.
0: Ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι.
3: Ναι, να ρωτήσω και το όνομά σου, το μικρό.
5: Μαριάννα.
3: Μαριάννα, αν εσύ, ας πούμε. Τώρα, συγγνώμη, κάνω υποθετικά, έτσι μην παρεξηγηθώ προς Θεού. Αν έπιανε τη μαμά σου με τον άντρα σου.
5: Ναι.
3: Πώς θα ένιωθες, υπάρχει περίπτωση να το ξεπερνούσες?
5: Όχι.
3: Άρα δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται αυτό.
5: Αλλά ξέρεις τι, καμιά φορά θεωρητικά είμαστε απόλυτοι. Στην πράξη βγαίνει αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
5: Τώρα την κοπέλα του θεωρώ ότι ναι, είναι αηδία και οκ. Okay.
0: Που πήγε με τον μπαμπά της για τα λεφτά. Από αυτή την άποψη το λέει.
5: Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, μπορεί και να ερωτεύτηκαν, αλλά κάπου πρέπει να βάζει ένα όριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ, Μαριάννα μου,
3: αυτός ο άλλος, έρωτας,
0: ο άλλος,
3: αυτό το γόρι.
0: Ο άλλος ματσό Ζαμπλούτου. Αυτή 30 χρονών. Αυτός 65 ναι, κοντεύει. Υπάρχει περίπτωση να ερωτεύτηκαν για σένα. Είναι δηλαδή λίγο τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
5: Όχι. Ήθελε να τα παίρνει και αυτούς δύο.
0: Ακριβώς.
5: Γι' αυτό λέμε.
3: Είναι κατευθείαν στην τροφοδοσία.
5: Αποκρουστική και ιδιαστική. Τώρα ο πατέρας. Εντάξει.
3: Είναι πατέρας.
5: Τι να λέμε εδώ. Από γεροντοέρωτα, από ναι, ανταγωνισμό στο γιο του.
2: Γεροντοέρωτα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
0: Εγώ θα
1: στέλνω.
0: Εγώ
1: πάντως
0: θα ήμουν δίπλα στον πατέρα μου και θα το έλεγα κάποια στιγμή θα στα φορέσει αυτή. Με τον παππού. Τον παππού να προσέχεις.
2: Δεν σας ακούμε τώρα και θα λένε ότι φταίω εγώ.
5: Εγώ λέω το αγόρι αυτό το 30 something. Να ηρεμήσει και κάποια στιγμή θα βρει μια κοπέλα που το αξίζει.
0: Ναι, το θέμα είναι, Μαριάννα μου, με τον πατέρα του τι θα
2: το
0: κάνει.
2: Το παπά είναι το πρόβλημα, κοπέλα.
3: Να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας του τι του είπε μετά?
0: Έχει εξαφανιστεί, δεν έχει γυρίσει έχει ποτέ από το καλοκαίρι.
3: Το παιδί, ωραίο κομμενάκι είναι αυτό.
0: Στέλνουνε μηνύματα.
3: Τόσο καιρό το.
0: Του έστειλε μόνο, λέει, του στέλνει κάποια μηνύματα.
3: Είσαι σκάουτερ.
0: Θέλω να μιλήσουμε σαν πατέρας και γιος, δώσ' μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Να, τι να του πω.
3: Η κοπέλα τι είπε, η κοπέλα. Η κοπέλα. Του είπε τίποτα.
0: Μηνύματα του στέλνει και αυτή, λέει. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν.
1: Τι να πει τώρα, μωρέ, να μιλήσει, τι να πει.
3: Μάλιστα. Η δικιά σου άποψη για αυτό το δίλημα ποιο είναι? Ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη να πάρει το χρόνο του, να παραμείνει εξαφανισμένος. Mm-hmm. Προφανώς και θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του παπά, να κάνει τη ζωή του. Μάλιστα. Και άμα νιώσει καλύτερα.
3: Το συζητάει.
5: Το συζητάει με τον πατέρα του. Με την άλλη, να δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, αν τον νιώσει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος πιστεύεις ότι φταίει περισσότερο από τους δύο, η κοπέλα του ή ο πατέρας του?
1: Καλέ.
0: Μα είσαι καλά,
5: ο πατέρας του φταίει, δηλαδή ποιος πρέπει να βάλει το όριο.
0: Καλή τσουλάρα είναι η άλλη.
5: Αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά.
0: Έχετε γίνει γενέθλιά του, δεν μπορούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σε το χαλάμε χατήρι του
0: Παναγιώτη.
3: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Α, ωραία. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι θες?
0: Αξίζει όμως, ρε φίλε, να χάσεις το παιδί σου για πάντα για ένα πίδημα. Αξίζει, αλήθεια.
1: Μπορεί να ήταν ένα, μπορεί να ήταν πολλά.
0: Έλα,
3: για πάμε τηλεφωνική γραμμή, επόμενη, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για από ό,τι βλέπω σας αιρέθησε το θέμα.
5: Καλέ.
6: Ήμαρτον.
0: Τι?
1: Ήμαρτον,
0: μιλήστε, κυρία μου.
6: Δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον πατέρα του.
0: Μπράβο, κυρία μου, πώς σας
6: λένε. Καλέ, έχουμε χαζέψει.
0: Καλέ, μιλήστε, πείτε τα μη, γιατί έχω βγει εγώ πουριτανός της εκπομπής.
6: Όχι, παιδιά, όχι. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, από το γονιό μου, εντάξει, έχουμε χαζέψει λίγο. Υπάρχουν ένα σωρό έξω που ψάχνουν λεφτά. Μπορεί να πάει να βρει οποιοδήποτε.
3: Σε σύριαλ και ταινίες το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται αυτό.
4: Πάντως είναι.
6: Καλά, μπρέλι, γόρι μου. Είναι άλλο να βλέπεις τώρα μια σειρά.
3: Μεγαλμένα από τη ζωή είναι αυτά. Μεγαλμένα από τη ζωή.
6: Όχι, όχι, όχι. Από πάμε τίποτα.
0: Έχετε τρελαθεί τώρα. Σας έχει γυρίσει το μάτι και μόνο που το σκέφτεστε.
6: Μου έχει γυρίσει το μάτι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα βάζω τόσο με την κοπέλα. Αυτή τη δουλίτσα της έκανε. Να τα αρπάξει ήθελε.
0: Με τον πατέρα τα έκανε.
6: Εγώ τα βάζω. Με τον πατέρα
0: του. Μα και εκείνος με τον πατέρα τα έχει βάλει.
7: Είδες όμως το χρήμα. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν αισθήματα.
0: Μα λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, ερωτεύτηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα λέει και ο ίδιος.
6: Έλα, παιδιά μου τώρα. Δεν μπορεί. Εσύ, δεν μπορεί να το εννοεί.
3: Ειδικά
0: λέει τώρα. Σταμάτα.
1: Εγώ.
0: Παιδιά.
1: Γιατί με λένε Αθανασία και συμπάσχω με την Αναστασία.
0: Λέει και ο ίδιος στο mail του ότι αποφεύγω, λέει, να μιλήσω με τον πατέρα μου, γιατί ξέρω ότι θα πω κουβέντες και λέξεις που ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου τις μετανιώσω. Γι' αυτό, λέει, δεν έχω μιλήσει.
6: Όχι, καλέ, να τις πει. Γιατί δεν θα μετανιώσει. Εννοείται να
3: του
6: πει.
4: Σοφάτε για
3: τα πολλά. Ωραία, να πω για εσά τώρα πάλι υποθετικά, πάλι συγγνώμη το λέω συνεχώς για να μην παρεξηγούμε γιατί είναι πολύ λεπτές οι ναι. Αν πιάνετε εσείς τη μητέρα σας με τον άντρα σας.
6: Ναι.
3: Πώς πιστεύετε θα αντιδρούσατε στη μητέρα σας, θα της καναμιλούσατε ποτέ?
1: Θα το έπαιρνε γυαλιά.
6: Όχι.
3: Όχι.
6: Με τίποτα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση.
3: Θα τα έχετε δηλαδή, πιο πολύ με τη μητέρα σας ή με τον άντρα σας?
6: Τον άντρα μου καλέ, αυτόν ούτε καν. Okay. Αλλά με τη μητέρα μου ειδικά όχι. Ξεγραμμένη, τέλος. Κάποια πράγματα δηλαδή, λίγο. Εντάξει, είμαστε το 2026, αλλά λίγο τα έχουμε.
0: Ένα όριο.
6: Όλα.
0: Βέβαια.
6: Έλα.
3: Τον έχουν ερωτευτεί, τον είναι το ένα γεννημένο
0: ζευγάρι. Έλα, εμετό θα κάνω. Άντε για εσύ. Έλα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια σου.
3: Είσαι γλυκέτα τη φυλακή.
0: Ο γερό μπαμπάλας, ο γερό ξεκούτης ερωτεύτηκε κιόλας.
4: Γιατί πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς?
0: 65.
3: 65 είναι νεότατος με πλάκα. Μίλα και από
0: μπαμπά. Είναι πιο μικρός από το παιδί του είναι που είναι νεότατος. 65.
3: 65 χρονών είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Είναι νεότατος, αλλά οι άλλοι είναι 30. Πιο μικρή από το παιδί του
7: είναι από ό,τι αποδείχθηκε.
3: Καλημέρα. Για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
8: Η άποψή μου είναι ότι αυτός απαλλάχθηκε από αυτήν.
7: Σωστό.
3: Α, γιατί ο νεαρός είναι τη σχέση.
8: Ναι, γιατί προφανώς μαζί του ήταν και για τα λεφτά.
3: Ξέρετε κάτι, τι κάνεις τα επόμενα χρόνια, τα 20-30 χρόνια που μπορεί να ζήσει ο πατέρας σου? Τι κάνεις με τον πατέρα σου?
7: Υπομονή.
8: Τίποτα, δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς.
8: Παίρνεις την περιουσία και του λες γεια.
3: Επειδή μου είναι 65 χρόνια, μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια άνθρωπος.
8: Ναι, αυτό να το σκεφτόταν και ο μπαμπάς όμως πρώτος.
0: Σωστό.
9: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, το παιδί.
7: Παρακαλώ, ποιος είσαι?
3: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, λέει ο κύριος.
0: Το παιδί δεν συγχωρεί το μπαμπά.
1: Ο κύριος Θήμιος.
8: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω πως ο μπαμπάς έπρεπε να είναι ο πίσω, να κάνει πίσω.
9: Μάλιστα. Και να πει, κοίταξε αυτή με το δύναμο τα λεφτά.
1: Δεν αντέχει ο Θήμιος.
3: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Καλούδι. Σε παρακαλώ,
8: βάλε
1: θέλω
8: το
1: ρεφρέν
8: καλούδι,
1: στα καλύτερα που έρχονται.
8: Όχι ρε, πρώτα το απαλλάχτηκα και μετά τα καλύτερα που έρχονται.
3: Έχει δίκιο, κυρία, πρώτα το απαλλάχτηκα, από σένα απαλλάχτηκα και μετά.
9: Έτσι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Πάντως
3: θέλω να πω, υπάρχει, θέλω να πω κάτι, υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που να δικαιολογήσει τον πατέρα. Σοβαρά μιλάω.
1: Εγώ
7: ο πατέρας.
3: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει.
0: Ορίστε, επειδή φίλη μου η Γιώτα, η κόκλα, μου έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ πουριτανός.
3: Άκου τώρα. Να πω.
1: Φίλη δηλαδή, του στο καφενείο σίγουρα το δικαιολογώ.
3: Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω, αν θέλεις πάρει ένα τηλέφωνο, που να δικαιολογεί τον πατέρα ότι μπορεί να καψουρεύτηκε. Μην αρχίσετε να πείτε είναι γιος. Αχ, τα ξέρω τι λέτε.
4: Εγώ είμαι εκνευρίζεις και μόνο που το λέω.
1: Εγώ βλέπω τόση ώρα, κρατάω στάση. Απέναντι στο καινούριο ζευγάρι.
3: Υπάρχει και μια άλλη άποψη.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Τι λες και είμαστε όλοι με αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέω, υπάρχει έστω και μια άποψη εκεί έξω που να πει: παιδιά, επειδή μου έχει τύχει, η καψούρα που έφαγα ήταν αρρώστησα, έτσι με αυτή τη γυναίκα. Ξέχασα στα 65 μου και το ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως τη λέει μια κοπέλα και μου λέει ότι παιδιά λέει και αν ο πατέρας ήταν Ρίκος Πετιλώνης Αλμάς.
7: Σωστό.
0: Και όντως τον ερωτεύτηκε.
3: Όχι, μα το ζήτημα δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι επειδή έχω έναν πάρα πολύ όμορφο μπαμπά, θέλω να το ξέρεις από τον καιρό, το λέω.
7: Και ο Παναγής.
3: Άκουσε με, όχι τώρα.
0: Άκουσε
3: τον τρόπο, γι' αυτό το λέω πολύ σοβαρά και είναι κοινάνση. Είχα έναν πατέρα και έχω έναν καλά που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, που βγαίναμε έξω και μου ζητούσαν οι γυναίκες στο τηλέφωνο του πατέρα μου. Αυτό θέλω να σου το πω, να σε πες ότι νομίζω ότι λέω. Τι.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι, πώς το λέω. Όπως τα λέει ο αγαπησιάρης μου είναι.
3: Εντάξει, τώρα μιλάω σοβαρά και εσύ τώρα κάνεις.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, μου λέω σοβαρά, τι θες να σου πω.
3: Εσύ γιατί ζηλεύεις τον πατέρα μου.
1: Τον ζηλεύω.
3: Μην λέγεται μου κανονικά. Λοιπόν. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Θέλω να πω, δηλαδή, okay. Μπορεί να συμβαίνει για έναν άντρα αυτό όσο και να μεγαλώνει, ότι μπορεί να αρέσει.
1: Καλύτερα
3: τι κάνει ο πατέρας, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να βγάλει καλημέρα.
10: Τα καλύτερα που έρχονται, ούτε να δώσω εγώ στα ωραία.
3: Πάμε, καλημέρα. Σταμάτα, μωρέ. Γεια σας, κυρία μου, έχετε κάποια άποψη διαφορετική?
11: Όχι, δεν έχω διαφορετική, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τον πατέρα? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας ποιο είναι το δίλημα. Αν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
3: Ναι, ναι.
11: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
0: Δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα, του λέτε.
3: Ποτέ! Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό, ποτέ. Δηλαδή μια τέτοια πράξη θεωρείται τόσο σοβαρή από έναν πατέρα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο πατέρας του ήταν άψογος 65 χρόνια. Άψογος. Δηλαδή πραγματικά καλός, δίπλα του σε όλα, τον στήριξε τα πάντα.
1: Ήταν μια στιγμή αδυναμία.
0: Του πήδηξε την κοπέλα.
3: Περίμενε λίγο. Άσε την επιθετικότητά σου.
0: Αυτό καμία.
3: Το είπαμε.
0: Συμπέρασμα βγάζω.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Σ' ακούω.
3: Είπαμε, το ξέρουμε το σωστό όλοι.
0: Ωραία.
3: Σταμάτα αυτή την ένταση.
0: Αφού ξέρουμε το σωστό.
3: Σου λέω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι 65 χρόνια, πατέρας, ναι. Δίπλα, πατέρας όμως.
0: Ναι.
3: Στήριγμα σε όλα παντού. Και τρώει αυτή την φλασιά, την αδυναμία.
0: Και του πετάει την κόμενα.
3: Και αυτή η γυναίκα είναι η κόμενα αυτή.
2: Καλύτερα.
3: Μίλα καλύτερα τελικά. Μίλα λίγο πιο μακριά. Μίλα λίγο καλύτερα και στο λέω τώρα.
0: Όχι, άρη, αυτή
3: λοιπόν,
0: είναι η
3: μίλα λίγο. Λοιπόν, μίλα και πηγαίνει με τη. Λοιπόν,
1: Γρηγόρη να βγάλουμε τον Μπάμπη να μα πει τη γνώμη του.
3: Ναι, βεβαίως. Όχι, δεν θέλω να πει τη γνώμη του Μπάμπη σε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πατέρα που μπορεί να ήταν άψογος 65 χρόνια.
11: Υπάρχει πια δικαιολογία ότι μπορεί, αν μιλάμε για έναν τρίτο ας πούμε, να σκέφτεσαι και να λες εντάξει όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτσε να το ξαναδούμε και αυτός ο πατέρας ήταν τέλειος όπως το λες 100 χρόνια.
3: Ναι.
11: Όμως όταν είναι ο πατέρας σου, μια ζωή θα σε τρώει.
3: Μάλιστα.
11: Μπορεί να ξαναέρθει να φτιάξει λίγο την σχέση ενώ να πάτε να φάτε ένα φαγητό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αλλά να σου φύγει ποτέ από τη στενοχώρια θα σου φύγει, δεν γίνεται.
3: Μάλιστα. Καλά, εννοείται ότι δεν γίνεται. Απλά λέω ότι αν ένα πατέρα ήταν άψογο.
0: Θα πάω και για φαγητό το
3: Πάσχα. Μίγα λίγο καλύτερα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
3: Να γίνει μέρες αυτό που κάνει. Αλλιώ σου το δώσω χάρη.
0: Από μέσα μου βγαίνει.
3: Ωραία, με τάπε. Ωραία, μην συνεχίσει τώρα. Μην χρησιμοποιήσει προλέσιμες λέξεις. Εντάξει, το πάμε. Το καταλάβαμε.
1: Άρα συμπέρασμα,
3: δεν συγχωρεί κανείς τον πατέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, Παναγή.
0: Ναι.
3: Γιώργο, η άποψή σου για το δίλημα.
7: Τίποτα, ξεπαρεού και τα λοιπά και απλά ρυθμίστε.
3: Παναγή, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Καλά, εννοείται. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται και μηνύματα που λένε ότι παιδιά, όπως και να έχει λέει, είναι πατέρας του. Όπως για μένα θα πρέπει λέει, να του συγχωρέσει. Όλοι λένε να μην του ξαναμιλήσει. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς λέει που δεν συγχωρούμε.
7: Εγώ θα το συμβούλευα τον πατέρα μου. Θα του έλεγα πρόσεχε. Έχει μπλέξει άσχημα εδώ πέρα.
1: Θα τα φτιάξει με τον ξάδερφο.
7: Θα στα φάει όλα.
3: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι αυτή με τον παπά του, να το ξέρεις.
0: Εκεί είναι τελείως ξεφτύλας.
3: Εκεί υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι.
7: Για να στηρίξει το λάθος.
3: Ακριβώς. Άκου τώρα μεγάλη κουβέντα. Για να στηρίξει το λάθος και να μην φανεί ότι ήταν μία στιγμή και να του πει μετά από δύο χρόνια τρία ότι εγώ ερωτεύτηκα.
0: Και κάναμε και παιδί.
7: Ναι.
3: Σου φαίνεται παράξενο.
7: Σου ετοιμάζουμε τον αδερφούλη.
3: Άμα σου κάνει και, άμα σου κάνει και παιδί.
0: Εκεί συγχωρείτε τα πάντα.
3: Ξέρεις, θα πεις μέσα σου ότι όμως τελικά έκανα λάθος.
0: Εκεί θα γίνει και η ηθικιά αυτή, άμα κάνει παιδί. Ναι. Κλασικό.
1: Σιγά, μην πεις αυτό.
7: Θα τρώνε όλοι μαζί λεμονάδο.
3: Θυμηθείτε, το σύριαλ αυτό θα έχει και συνέχεια.
0: Ωραία.
12: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ στον Σφαίρα 102,2. Να σας πω τα ωραία τα νέα που έτσι σας τα μεταδίδουμε κάθε πρωί, ότι ας πούμε φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι τα θέλεις τα φρούτα σου και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα.
13: καλύτερα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα εδώ θα είναι με 7 η ώρα ακριβώς μέχρι και τις 10. Να δώσουμε μετρητά, να δούμε τα νέα της ημέρας, να δούμε τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, να δούμε τα διλήμματα ζωής. Τετάρτη σήμερα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, αύριο έχουμε το Σφαίρα Courier, Παρασκευή, πάρτι. Όλα αυτά μόνο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
14: Έχω μια απορία.
15: Ναι.
14: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
15: ναι,
14: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
15: Σοβαρή ερώτηση.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
4: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
9: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
10: Έλα ρε παιδί μου!
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο. Γρηγόρης
13: Αρναούτο. Να τα πρακτιάζα!
14: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
15: Γιώργος Γιαλός.
16: Με το ίδιο.
17: Το τι πλάσμα έχει βρει. Που κλείσει.
18: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
19: Να σε αφορούν.
20: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
21: Παναγίστορτα,
22: Δεν με έκανε μάνα με ένα 2 μέτρα.
21: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
23: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πήρε
24: στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού.
25: Νίκος Χαλού.
26: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
27: 1, 3, 2, 1.
28: Καλή!

0: είμαστε, να είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό,
2: καλημέρα.
0: Καλό στον Παναγή. Καλό στον Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. 7 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Περιμένουμε και τον Γιώργο από στιγμή σε στιγμή για να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα στο Βάκχο, στον Πολυχρόνη, στη Σεργιανή και στο Σέργιο. Γιατί μου τα κλείσει όλα, δεν άσχει τόσο πολύ.
1: Είναι ο Μπάκα κάτω, οπότε μπορεί να τον καθυστερεί, να ξέρει.
0: Άμα είναι ο Μπάκα, εντάξει, το δικαιολογώ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου και η Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Α, σε όλους τους βάμβακο παραγωγούς
2: και σε αυτούς βέβαια. Που μαζεύουν το βαμβάκι. Βέβαια τώρα δεν το μαζεύουν έτσι όπως το μαζεύαν παλιά με τα χεράκια.
0: Εντάξει.
2: Παίρνουν τα μηχανήματα.
0: Βέβαια, εντάξει. Μια φορά πήγα να μαζέψω βαμβάκι στη ζωή μου, έφυγα στα 15 λεπτά.
1: Ή τόσο δύσκολο.
0: Όχι, δεν καταλαβες. Μας είχαν πάει στο Αγγελοχώρη Χαλκιδική σε μένα και ένα φίλο
2: μου. Είναι δύσκολο πολύ.
0: 16 χρονών, 15, δεν θυμάμαι.
2: Είχε κάθια.
0: Μα δεν ήταν μόνο τα κάθια, ήταν το σκύψιμο.
1: Ένα σούλα τεράστιο. Σου γλυκούλη μου σε έπιασε.
0: Παναγή, η αγροτιά είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
1: Αλλά τώρα έχουν βγει μηχανήματα.
0: Άσε ρε Παναγή, και πάλι όσο και να έχουν βγει. Τότε σου λέω που εγώ σου πήγα πριν από 30 χρόνια, έτσι. Τώρα όχι 30. Ναι, πριν. Αλλάξει, παραπάνω, 35 χρόνια είχα πάει.
1: Εγώ για μεροκάματο πήγε.
0: Ναι, πήγαμε για μεροκάματο.
1: Γλυκούλη μου, πόσα είχε πάρει.
0: Τίποτα δεν πρόκειται, αφού έφυγα.
1: Τα παράτησε και έφυγε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Ρε Γρηγόρη.
2: Το Γρηγόρη μιλά.
0: Είχε ήλιο.
1: Ναι.
0: Ήταν, δεν ξέρω ποια εποχή τώρα, είχε πάρα πολύ ήλιο.
2: Τόσο χρονών ήσουν.
0: 15, 16, μπορεί και 14.
2: Και λες για να το κάνω, αν είναι παλή, θα το κάνω κι εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχαν πει ότι έχει μεροκάματο. Α πούμε, είχαμε με ένα φίλο πάμε να πάρουμε. Τότε ήταν του θειό του, ήταν τι ήταν.
1: Ναι.
0: Και πάμε και αρχίζουμε και σκύβουμε και τραβάμε βαμβάκι από το φυτό, έτσι όπω είναι το φυτό. Είναι σαν ένα ανθό. Τραβά. Λέω δεν είναι δυνατόν. Κοιτάω το χωράφι.
1: Δεν μπορεί, κάποιο μου κάνει πλάκα.
0: Κάποιο κάνει πλάκα. Αυτά ήταν με 15 στρέμματα. Τι να τραβήσουν εμεί εδώ. Και πληρωνώσουν νομίζω με το πόσο.
1: Με το πόσο μπαμπάκι.
0: Ναι, του λέω αδερφέ, του λέω φεύγω. Αδερφέ, φεύγω.
1: Τον παράτησε το φίλο σου.
0: Όχι, έφυγε κι αυτό.
2: Η μαμά μου έβγαινε πρώτη στο μπαμπάκι.
3: Πάμε μαζί για καφέ.
2: Ακούς Γρηγόρη, έβγαινε πρώτη στο μπαμπάκι. Μάζευε το πιο πολύ.
0: Μπράβο της.
2: Εγώ θυμάμαι ένα παιδί μου όταν ήμουν μικρή και ήμασταν στο χωριό.
0: Μήπω είναι έτοιμο να μικροφωνήσει κάτι.
3: Τίποτα
0: πρώτο.
2: Σου μικροφωνίζει κάτι.
0: Είναι έτοιμο να τη ακούω ένα σύγχρονο που δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, για
2: πάντα με άφηνε το πρωί για να πάει στο βαμβάκια. Να μαζέψει βαμβάκι.
0: Λοιπόν, δύσκολες δουλειές.
2: Δύσκολες πολύ.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Είναι 7 Οκτωβρίου, παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται η KLM, η Ολλανδική, η Air France. Μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών, η μία το 19, η άλλη το 33, το 1933. Τι άλλο, γεννήσεις έχουμε, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γενέθλια σήμερα. Η Κωνσταντίνα, η Κύπρια τραγουδίστρια. Κωνσταντίνα, πείστε μου ένα τραγούδι που έχει πει η Κωνσταντίνα.
2: Σαν τριαντάφυλλο.
6: Σαν τριαντάφυλλο μέσα στον άντια.
0: Ιρένα Δούρου, Έλληνα πολιτικός.
1: Ιρένα Δούρου είναι στην ενεργή.
2: Έλληνα πολιτικός.
0: Βεβαίως. Έλληνα πολιτικός.
1: Τι είναι, εγώ τον
2: είναι, όχι, ο Γκρηγόρη.
0: Έλληνα
2: πολιτικός.
0: Έλληνα πολιτικός. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια.
1: Μόνο αυτά θα πει.
0: Θα
1: πει την ξεζόλα, βρε Γρηγόρη μου.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
3: Και καλά μάτια το έβγαλε.
1: Τόσο φτωχό σήμερα το.
2: Τόσο
0: πολύ φτωχό.
2: Τόσο.
7: Πώς τον πίνεις?
8: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
7: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας, γιατί έρχεται. Βάλει και το τραγούδι λίγο, ρε φίλε, πριν το ρούμπι ρούμπι ρούμπι ρούμπι. Ναι, γιατί έρχεται ο Ρούμπι, έρχεται ο Μάρκο Ρούμπι σήμερα στην Αθήνα. Ήρθε, ναι, ήρθε χθες. Είδαμε τον Γεραπετρίτη, φιλιά, αγκαλιές και αυτά. Και θα έχει πρόβλημα και το κέντρο της Αθήνας. Παίρνουμε και δουλειά σήμερα.
1: Έχουμε την έκθεση.
0: Έχουμε την έκθεση. Πόσα?
1: 40-50, ξέρω.
0: Έχουμε την έκθεση να πούμε αύριο. Έχουμε τις δουλειές μας. Έρχεται ο Ρούμπιο, να έρθει ο άνθρωπος. Εννοείται, καλά κάνουμε. Εξωτερική πολιτική είναι αυτή.
1: Κάτσε. Δεν το καλείς το Ρούμπιο στην.
0: Δεν το καλό, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ρε φίλε.
1: Δεν
0: έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω καθόλου.
1: Σε φυσιογνωμία λέω.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν, δεν είμαι πλέον. Είμαι φυσιογνωμιστής στο πώς λειτουργώ, αλλά για να βγάλω μία απόφαση πρέπει να μιλήσω από κοντά έναν άνθρωπο.
1: Κατάλαβα.
0: Διότι αυτό που καθόμουν ανακάλυψα ότι όποτε άκουγα του άλλου αυτό, κακό, αυτά. Οπότε το συναντιόμαστε, δεν έβλεπα άλλο άνθρωπο αυτό που μου λέγανε.
1: Καλά, μπορεί γενικά να είναι και να είναι μεσένα άλλο άνθρωπο βέβαια.
0: Εμένα με ενδιαφέρει η αδερφή που είμαι και με εμένα καταρχάς, εκτός αν είναι πολύ κακός στους άλλους και μου πούνε όλοι ότι τους παιδεύει. Αλλά αυτό το ξέρεις, εμένα δεν μου αρέσει και εμένα δεν μου φέρθηκε καλά. Ναι, να καταλάβω, να δω.
1: Πρέπει να έχω άποψη όμως.
0: Και από την άλλη πλευρά, τι λέει και η άλλη πλευρά. Πάντα ακούμε τη μία πλευρά που συμπαθούμε.
1: Σωστό.
0: Και δεν έχουμε ακούσει ποτέ την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα. Έβαλε Ρούμπι. Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπι. Υποδέχτηκε ο Γεραπετρίτης. Ναι, και Ρούμπι το φωνάζουν.
1: Να σου πω, ξέρεις και το χαϊδευτικό του.
0: Ναι, είμαστε φίλοι.
1: Να σου πω, πόσο θα μείνει αυτός τώρα?
0: Μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί έχουμε την έκθεση την Πέμπτη το βράδυ.
1: Μην τρώμε κίνηση καμιά.
0: Όχι, δεν ήταν κίνηση. Θέλω να τον πάνε για φαγητό, λέει το βράδυ σήμερα στο
2: Σπλάκα. Πρώτα απ' όλα θα πάω, θα πάει στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα θα πάει.
2: Γιατί λέει και ο Ομπάμα όταν είχε έρθει, θέλει να πάει στην Πνίκα, γιατί θεωρούν ότι εκεί πέρα είναι το. Ο βωμός δημοκρατίας και για τους Αμερικανούς είναι πολύ must.
0: Πολύ must, ναι, αλλά δεν τον
2: αφήσαμε. Καλά, μην φανταστείτε το μεταξύ, για 15 λεπτά θα πάει.
0: Για 15 λεπτά θα μας καλέσει μέσα στο
1: πρόγραμμα. Είδατε καθόλου τα πλάνα της άφηξης? Δεν ήρθε με αεροπλάνο της Αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά δεν είναι αυτό το Air Force One.
0: Έχει 40 αεροπλάνα έχουμε. 3 Air Force One έχουμε αυτοί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ένα που ήταν δικό, τώρα που του έκανε δώρο σε δάρα. Ένα ακόμα που έχουν δεύτερο και μαθαίνει κάτι το πρώτο.
1: Αλήθεια λέει.
0: Εδώ ο Τούρκος, ο πρόεδρος, ο Ερντογάν, που έχει τέτοιο περίπου αεροπλάνο, τέτοιο μεγέθους, σαν το εφόσον. Πώς έχει τέτοιο, ξέρεις?
1: Πώς?
0: Για την πρόεδρο, 8.
1: Υπερβολή τώρα, έλα.
0: Θέλω να σου πω πώς έχει.
1: Σε μια Τουρκία η οποία, παιδιά, πεινάει, έτσι.
0: Πεινάει,
1: αυτή
0: ο κόσμος.
1: Αυτή κι αν είναι υπερβολή, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Σε μια Τουρκία όμως με τέτοιο πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Και να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Γιατί είμαστε όλοι.
1: Τι
2: να πω. Κρίνουμε συνέχεια, λες και ξέρουμε. Δηλαδή σε μια Τουρκία που πεινάει.
1: Ναι, αφού πεινάει, αφού βλέπεις ότι ο κόσμος τρώει με δελτίο.
2: 8 αεροπλάνα. Για κάποιο λόγο θα τα έχουν, ρε.
1: Ποια τα αεροπλάνα, 8 αεροπλάνα.
2: Ναι, για κάποιο λόγο. Ή μπορεί να χρησιμεύει για άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν θεωρητική.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Το πιο δημοκρατικός τώρα που έχει υπάρξει.
2: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι γενικά έχουμε άποψη για όλα. Λες και ξέρουμε τι. Συμβαίνει ακριβώς στο σημείο που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, θυμώ. Έλα τώρα.
2: Αλήθεια το
0: για πράγματα,
2: λέω.
0: Τώρα δεν μιλάμε για κάτι κρυφό. Ο κόσμος πραγματικά.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Ο κόσμος πεινάει λίρα, παίρνει υποτίμηση. Και άλλοι ζουν τώρα στα.
1: Η ΕΣΥ έχει 8 ερμηνεία.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα. Δεν,
1: που δεν είχε το Αμερικανό πρόεδρο.
0: Καλώ τον Γιώργο.
2: Ναι,
0: καλημέρα, καλώ τον. Συνεχίζω, Γιώργο.
3: Δεν έχουμε πει τα νέα για να βάλω σημάδια.
0: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει.
2: Όχι, δεν τα
0: πάμε να ακούσουμε τα νέα τη ημέρα.
4: Τα νέα τη ημέρα.
0: Μητσοτάκης στο σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος με κόστος 95 εκατομμύρια ευρώ. Τσίπρας, αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης θα είχε κάνει έναν εύκολο περίπατο. Μικρό θαύμα ότι ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν έχει άδικο.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι η κατάσταση ήταν λιμνάζοντα νερά. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό.
5: Ο Χολοτούμπαρ.
0: Μάλιστα.
1: Το καμπούρι, λέει.
0: Το καμπούρι.
5: Ο Χολοτούμπαρ.
2: Το πρόεδρο του Λάος.
0: Ποιος ο πρόεδρος του Λάος?
2: Ναι.
0: Όπως μένει, φαίνεται.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως έγινε από την εκτεμένη έρευνα.
2: Όχι απλά είναι ένα απλό πολίτη.
0: Άνοιγαν εστιατόρια.
2: Πρόεδρο κόμματος.
0: Μάλιστα.
5: Του Καρατζαφέρη το κόμμα.
2: Το είχε πάρει από τον Καρατζαφέρη.
6: Το πήρε αυτό.
5: Αλήθεια!
6: Ναι.
2: Τώρα.
6: Και κατέβηκε.
1: Και έκανε χθες.
2: Και τον έδιωξε και όλος
6: τον
2: Καρατζαφέρη.
6: Με την ελληνική λύση.
1: Ναι. Και έκανε δήλωση ο Καρατζαφέρης εχθές.
6: Έβλεπα εγώ τις αφήσεις τηλεφώνου πεντέρες και δεν το πίστευα. Λέω αυτό
2: παιδί
6: το ξέρω.
2: Μου, όταν το πήρε το κόμμα ο Καμπούρης, τον έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
0: Συνεχίζω. Στουρνάρα. Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα success story, η αρχαία ελληνική οικονομία. Μηνύσεις για πρόωθηση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους ράπερ και μοντέλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει
2: ασυλία, λέει μοντέλα, την έβαψα.
6: Παρεκτώτος έχω 1000 free spin στο...
1: Έλα σταμάτα, μην πάμε καμιά μήνυση.
0: Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αποχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μακάρι, γιατί είδα λίγο τη μακέτα του νέου
1: γηπέδου
0: του
1: Ολυμπιακού.
2: Είναι φανταστικό. Αυτό.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνονται τέτοιες.
4: Σαν του Παναθηναϊκού.
6: Σαν του Παναθηναϊκού μας δεν είναι.
0: Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για SMS απάτη με δίθεν πρόστιμο για παραβάσεις του ΚΟΚ. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική. Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ.
2: Το πάνε φυρί-φυρί.
6: Μάλιστα.
2: Τρώγονται.
6: Έτοιμος είμαι πάλι.
0: Πέρα, προσθέτω τα.
2: Γιατί εσεί
0: δεν έχουν καμιά μπέσα, δεν έχουν. Συνεχίζω. 10 χρόνια μετά το Brexit, η Βρετανία ξαναχτυπά την πόρτα που είχε κλείσει με θόρυβο.
2: Έλα να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όσες φορές στη Χαλκιδική. Και τι έγινε, φέτος αρκετές φορές είδα Σκοπιανούς. Όταν τους ρωτούσα από πού είναι, μου λέγανε από τη Μακεδονία. From Macedonia.
0: Μάλιστα.
2: Τι.
6: Μακεδονία, ναι.
2: Δεν λέγανε North Macedonia και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι για να το ξέρετε δηλαδή. Δεν είναι οι άνθρωποι.
6: Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ προχθές που κατά λάθος τους είπα σκατογήθους.
2: Γεια.
6: Λέω, ήμουν υπερβολικός. Δεν πρέπει να μιλάω έτσι. Μιλάμε για ένα λαό. Που σίγουρα στο λαό υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά είναι δυνατόν.
1: Βέβαια, παιδιά, να σας πω και το άλλο, ότι στη Χαλκιδική τους θέλουν πάρα πολύ τους Σκοπιανούς, γιατί είναι μεγάλο μέρος του τουρισμού οι Σκοπιανοί στη Χαλκιδική, έτσι, να τα λέμε όλα.
6: Και τα σύνορα γενικά είναι ανοιχτά.
0: Τι σχέση το ένα με το άλλο, ρε Παναγιώτη.
1: Εννοείται ότι
0: μια χώρα είναι ανοιχτή στο να έρθει ένας τουρίστας, άνθρωπος, όμορφα, ωραία να κάνει. Όταν έρχεται όλος όμως και έχει βλέψεις για σένα και για τα εδάφη σου, και ήδη έχει καπηλευτεί το όνομά σου, ήδη το ένα, ήδη το άλλο. Αλλά
2: δεν το καπηλεύτηκε το όνομά
1: σου. Το υπογράψαμε.
2: Όχι.
0: Αυτή λεγόταν έτσι και πριν.
2: Το όνομα το έχουν κατακτήσει.
0: Εμείς δώσαμε Βόρεια Μακεδονία. Δεν θέλω να το κάνω, το λέω παιδιά. Αλήθεια, σας βάλω, με πειράζει πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν το καπηλάζει.
0: Δεν το γουστάρω καθόλου.
2: Τους το δώσανε μια χαρά με τιμές.
0: Ναι, τους το δώσανε και ανέβηκε ο Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη να πούμε πάνω και αν δεν άνοιξε μύτη. Για να πει και αυτό το πράγμα. Δεν άνοιξε μύτη.
2: Παιδιά,
0: δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει τι έγινε. Ξεχνάει ο κόσμος για όλα, πάρα πολύ. Να λέμε τώρα την αλήθεια. Ανέβηκε στην έκθεση, εμφανίστηκε για καινούργιο κόμμα και δεν εμφανίστηκαν 10 άνθρωποι να του πούνε αυτό που έκανε δεν το ξεχάσουμε ποτέ.
6: Μα τα έχει κάνει ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης τα παλιά τα χρόνια.
0: Ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης είχε πει ότι θα γίνει, σωστό είναι αυτό.
6: Ναι, που λες,
1: συμφωνημένο.
0: Δίκιο έχει.
1: Απλά το υπέγραψε.
0: Ναι, μα δεν λέω το αντίθετο. Από τότε είχε πει.
6: Ήταν ότι λέει,
0: θα γίνει, λέει, θα το ονομάσω και δεν το θυμάται κανείς σε 18. Δεν είχε πει τότε ο πατέρας Μητσοτάκης. Ναι, από τότε θα τα είχαν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αφού τελικά συμφωνήσατε να γράφει Βόρεια Μακεδονία, γιατί.
1: Να τηρείτε.
0: Γιατί δεν επιβάλλεται αυτό το πράγμα παντού. Στην UEFA, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, όπου τους βάλεις μόνο δεν βάζουν μπροστά τον Ι.
6: Πουθενά δεν το βάζουν, παιδιά. Κάτι έβλεπα άλλη χθες και ήταν.
0: Ναι, πουθενά. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Αντί να πει μας έρθει να φύγουμε όλοι.
6: Το μακεδονικό voice.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ θα το έλεγα το άλλο.
6: Έχω τη σελίδα του voice και λέει επιτέλους, λέει, ξεκινάει το μακεδονικό voice. Και λέει, τι είναι, χαλβάσινγκ, τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε δύο τελευταία.
2: Όχι, θέλω να πω, γιατί εγώ που είδα το παιδάκι και το. Που ήταν μια οικογένεια. Και λέω από πού είσαι και μου λέει From Macedonia.
6: Το γρήγορο το καταλαβαίνω που είναι.
2: Θα μπορούσα να του πω εγώ του παιδιού όχι Μακεδονία, North Macedonia.
6: Ξέρεις τι είναι να είσαι τώρα Χαλκιδικιώτης τόσα χρόνια Μακεδόνας και ξαφνικά να είσαι Νότιο Μακεδόνας.
0: Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει, με πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ανοίγω έτσι για να μην μαλώσω. Γιατί δεν φταίει και ο κόσμος εκεί πέρα.
2: Δεν φταίει ο κόσμος.
0: Ό,τι τους λένε και αυτοί τώρα. Το ζήτημα είναι γιατί εμένα το κράτος μου, αφού έκανε αυτό που έκανε, που εγώ αυτό το πράγμα θα το συχαίνομαι για πάντα και θα το μισώ αυτή την υπογραφή που κάνανε. Την κάνανε. Ας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτό, open mind. Και είπε ότι βάζεται Βόρεια Μακεδονία. Με τη λογική ότι υπάρχει και άλλη Μακεδονία. Έτσι. Γι' αυτό βάλανε το Βόρεια, ότι υπάρχει και Νότια, ότι υπάρχει μια Μακεδονία, ότι υπάρχει κι αλλού. Γιατί δεν κάνετε εισήγηση στο UEFA ότι δεν μπορεί να κατεβεί αυτή η ομάδα χωρίς να γράφετε νη μπροστά.
6: Κάναμε μια συμφωνία.
0: Μακεδονία. Ναι, κάναμε μια συμφωνία. Υπογράφησαν. Γιατί κανείς δεν πληρώνει. Μαζέψτε τους. Αφού δεν το βάζουν μπροστά τον νη, ή αν δεν το βάζουν πίσω σε καμιά διοργάνωση. Πουθενά.
4: Πώς λέμε Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα.
0: Βέβαια. Γιατί λοιπόν δεν βάζει άλλη η Βόρεια Κορέα.
6: Όλοι οι Κορεάτες είναι.
0: Ναι, γιατί δεν βάζει άλλη Κορέα. Και βάζει να... Θέλω να πω δηλαδή, και δεν μιλάει άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα. Δεν ασχολείται ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό.
1: Να το ανεβάζει πάλι παλμού, ηρέμησε.
0: Με ανεβάζω παλμού γιατί σου λέω εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτά τα χρόνια.
1: Το πες, Γρηγόρη.
0: Μα δεν πήγε ένα να του πει ρε παιδί μου, σαν ένα πανό, ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανε. Ένα ρε! Ένα για το γαμότο.
1: Γιατί θα ξεχάσουμε τον go back, κυρία Μέρκελ. Θα ξεχάσουμε την υπογραφή των μνημονίων.
0: Δεν είναι επιπροσωπικό.
1: Θα ξεχάσουμε.
0: Παναγή. Δεν πάω επιπολιτικού. Επιπολιτικού έχουν πει πολλοί μπούρδες κι όλοι. Πολλά θα και πολλά θα, γιατί το Πασόκ τότε παλιά, ακόμη και ο Αντρέας που τον λάτρεψα και παλιός Πασοκτής, δεν είπε έξω από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ. Μπούρδες έλεγε. Έξω από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ και πιο μέσα δεν πήγαμε ποτέ. Μην κατηγορούμε μόνο τον Τσίπρα για τα θα και τα θα και τα θα. Όλοι θα λέγανε. Θα, go back Merkel, αλλά αυτά και από πίσω έξω από την ΕΟΚ ο ένας, άιντε από την άλλη, τα είχαμε, εμείς είμαστε κατά των Αμερικανών, καμιά βάση ποτέ δεν έφυγε. Αυτές τις μπούρδες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο ψέματα. Συγγνώμη, δεν ακούσαμε και ποτέ τίποτα αληθινό στην πολιτική χώρα, αλλά αυτό με την υπογραφή αυτού του πράγματος, αφού το υπέγραψες και αφού τελικά βάλατε. Τι συμφωνίες βάλατε? Βάλατε συμφωνία μέσα σε αυτή την υπογραφή ότι έχουν δικαίωμα στις εκδηλώσεις ή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες ή παντού ή στην Eurovision ή οπουδήποτε αλλού σε παγκόσμιο επίπεδο να εμφανίζονται χωρίς να βάζουν τον νη μπροστά? Όχι. North Macedonia. Αφού κάνατε το
2: και χειρότερο. Και στη Γερμανία λέει το ίδιο, δηλώνουν Μασεντόνια.
0: Ναι, αφού λοιπόν έγινε αυτό το έγκλημα που έγινε, που δεν θα το δεχτούμε ποτέ εμείς, τουλάχιστον αυτή τη δικιά μας τη γενιά και πίσω και επόμενες, βάλτε τον νη μπροστά. Τι το βάζετε σκέτο μόνο του? Όχι, συγχύστηκα που είπε. Μάλιστα.
6: Είσαι και από το χωριό του Αριστοτέλη.
0: Είμαι και από τα Στάγερα. Λοιπόν, ο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη για την εθνική που ζητάει να ξεκινήσει.
1: Άρα συνεχίζει,
0: να
1: έτσι.
0: Ναι, ζήτησε okay. συγγνώμη.
7: Όχι, δεν ζήτησε. Ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι είμαι στην διάθεση του προπονητή.
6: Ναι, έχει. Okay. Okay. Τα βρήκανε. Με το Χεσούς.
7: Δεν τα πάει καλά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
6: Για επειδή συμμετέχω σε αθλητική εκπομπή, άμα θέλετε να ρωτήσετε.
0: Μα πει πώ.
2: Σταμάτα, παιδιά.
1: Ξεκίνησε.
6: Όχι, πρόβα καλά.
2: Πρόβα καλά, από χθε είχε.
6: Κλάμα.
0: Να πούμε ότι...
6: Είμαι πιο άσχετος από όλους τους γύρω και από τους καλεσμένους μαζί.
0: Γλυκούλη μου. Μια χαρά είσαι πολύ.
6: Περνάει υπέροχα.
0: Θέλω να πω ότι και μόνο που ζήτησε συγγνώμη προς τιμήν του, να το λέμε αυτό, είναι ωραία η συγγνώμη, όταν δεν τη λες κάθε μέρα και δεν τη λες κάθε απόγευμα.
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη και δεν τον συμπαθώ, αλλά είμαι στη διάθεσή του. Okay, αυτό μπορεί να συμβεί σε μια φάση. Δεν μπορεί να συμπαθήσει όλο τον κόσμο. Εννοείται. Που είναι προπονητές. Και τελευταίο νέο, Καρβέλες για την κόντρα με τη Βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή. Τι λέγε για 300 ευρώ, είναι από χθες το θέμα συζήτηση. Για
6: την τοποθέτησή του.
0: Εσύ γιατί είσαι δικηγόρος?
6: Όχι, απλά ξύπνησα το πρωί και ήμουν δυσκύλιος.
2: Και εμένα μου ήρθε το δελτίο τύπου.
6: Αν θέλετε, να λέμε αλήθειες.
1: Πάντως, παιδιά, στο Twitter έχει πάρει φωτιά.
6: Να σου πω κάτι. Το χρωστούσα το Καρβέλα να του πω αυτή την ατάκα. Γιατί έχω πάει στο σπίτι του παλιά. Όταν ξεκινούσα τα πρώτα μου βήματα. Και κάθομαι και τραγουδάω στη Βύση με την πιθανότητα να πάω στο Βοτανικό μαζί τους.
0: Ναι.
6: Και κατεβαίνει ο Καρβέλας με κάτι μπότες από μια ξύνη σκάλα. Τουκ, ναι, λέω, ναι. Το κοιτάω πρώτη φορά, βλέπω τον Καρβέλα από κοντά. Ναι. Και παίζω, μου έχει ζητήσει η Άννα, γιατί είμαστε στην άλλη που λέμε το μικρό, ναι, κουστάρο. Ναι. Πες μου και ένα ξένο κομμάτι και λέω εγώ ένα Wild Horses των Rolling Stones. Και κατεβαίνει ο Καρβέλας και του λέει, Βρενίκο μου, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Ωραίο, τη λέει. Εγώ αυτά τα γράφω χέσοντας. Έχω παγώσει, λέω. Τι λέω μετά? Ένα που μου να μην το θυμίζει κάτι.
1: Πάντως, παιδιά, εντάξει, γελάμε τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ να πω βέβαια ότι μετά από όλο αυτό.
6: Λοιπόν, Νίκο Καρβέλα, διάβασε τις δηλώσεις του τουαλέτα σήμερα. Σουσέ. Και να σου πω κάτι, όχι, έτσι όπως το εκφράζει, φαίνεται ότι είναι πολύ στεναχωρημένος για αυτό που έχει συμβεί.
2: Είναι, αλλά υπάρχει και απάντηση της Άννας Βύση.
6: Α, υπάρχει και απάντηση. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
0: Τώρα το πρωί.
2: Ναι.
6: Πόση ώρα να κάτσω στο τουαλέτα, δεν τα διαβάζω όλα.
0: Είναι κατακλείδι, τι λέει?
2: Εντάξει, δεν μπορεί να το διαβάσει εν κατακλείδη.
0: Πρέπει να διαβάσει πρώτα όλη τη δήλωση του Νίκου και μετά όλη τη δήλωση. Τώρα που πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, λέει ότι ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων και τις εκάστοτες συναυλίες μου, ούτε για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. απέτησε, λέει, το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Επειδή μου είπατε να τα πω.
6: Θα είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Λοιπόν, όχι, γιατί θα πρέπει να το πούμε.
0: Αν πρέπει να διαβάσουμε και την νόμος και του Νίκου, δεν μπορεί να διαβάσει μόνο τη άλλη.
2: Του Νίκου έχει διαβάσει. Ναι,
0: θα διαβάσουμε.
2: Δεν μου είπε, παιδί μου, να πω.
0: Ναι, παιδί μου, α πούμε είναι κατακλείδη σου. Τώρα λε να διαβάσουμε πρώτα όλη του Νίκου και μετά την απάντηση. Αυτό είναι το σωστό. Για να βγάλουμε
6: το
1: θέμα. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι στο Twitter γράφουν ότι ό,τι έχω ζήσει δεν θα ξαναπεί η Βύση.
0: Άκουσα με.
2: Πάντω η Άννα Βύση κλείνει λέγοντα. Θα πάμε κόντρα και όπου
0: βγει. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ, παιδιά, επειδή η Άννα έχει φτάσει στα 70. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια δεν το κρύβει.
2: Την αλήθεια, καλή μόνη του.
0: Ναι, δεν το κρύβει. 70. Ο Νίκος να είναι πιο μεγάλος από το, την Άννα. Εγώ δεν,
2: ναι, το, είναι 75.
0: Εγώ τον Καρβέλα δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με την Άννα έχουμε βρεθεί, έχουμε ανταλλάξει και μηνύματα, έχει βγει και εδώ στην εκπομπή. Την έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια, πολύ μεγάλη εκτίμηση. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά νιώθω έτσι μια οικειότητα. Αυτό με πληγώνει όταν βλέπω δύο τέτοια και παιδιά.
8: Σφαίρα 944.gr.
9: Η ώρα είναι 7:30.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 7300.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Σου έλεγα ότι εμένα θα τέριαζε «Σ' αγαπάω, τελεία και παύλα». Αυτό θα πρέπει να ήταν το τραγούδι, γιατί ό,τι και να γίνεται, ξέρω ότι πολλές φορές, αλλά αυτές οι σχέσεις μπορεί να, αυτό, να υπάρχουν. Αυτό θα πρέπει να ήταν το τραγούδι. «Σ' αγαπάω, τελεία και παύλα». Γιατί δεν μπορεί αυτή η δική σας η αγάπη, ό,τι και να έχει γίνει, να αλλάξει μέσα σε κάποιες στιγμές που βέβαια βγαίνει ο εγωισμός, βγαίνει η πικρία, νιώθει ο καθένας ότι έχει δίκιο. Βάλτε το κόντρα, γιατί είναι αυτό που ζήτησε η Άννα, αλλά είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για το θέμα. Από μένα, εγώ τουλάχιστον, εσείς κάνετε τι θέλετε.
13: Στο χρόνο τι καταστροφή, ό,τι αξίζει θα σωθεί.
0: Εσείς κάνετε τι θέλετε.

0: αυτό.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: περισσότερα. Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ωραία.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1

0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι.
1: Να τα πούμε, παιδιά, να τα πούμε.
0: Ένα τραγούδι βέβαια που θα παίξει πάρα πολύ στα κάλαντα τα Χριστούγεννα.
2: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι παραματικά που ουσιαστικά έτσι δεν θα παίρνουν τηλέφωνο, δεν θα χτυπάνε το τηλέφωνο τα παιδιά, θα είναι από κάτω από την πολυκατοικία και θα βάζουν το τραγούδι αυτό δυνατά.
2: Ναι.
0: Και θα φωνάζει να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Σταματήστε, πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί σε αυτό το ζαχαροπλαστείο με τα Μισελέν κυριολεκτικά που έχει πάρει τα άστρα από τον κόσμο, τα Μισελενάτα, τα βραβεία. Διότι έχει τώρα από το πρωί να πιείτε τον καφέ, να σταματήσετε εκεί στο μεγάλο το πάρκινγκ Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μεγάλο πάρκινγκ, πιείτε το καφεδάκι, σα φάτε το πρωινό σα. Δείτε πρωί-πρωί πώ φτιάχνονται όλα φρέσκα εκεί πέρα. Έχει το τζάμι που δίπλα είναι το. Όλο το εργαστήριο και μπροστά στα μάτια σας φτιάχνουν τα πάντα. Ρωτήστε να δείτε και αυτό το μπρούκι. Τι είναι αυτό το μπρούκι πλέον που για πρώτη φορά φτιάχτηκε εδώ, σε αυτό το ζαχαροπλαστείο, λίγα μέτρα μακριά από εδώ από εμάς, που έχει αυτές τις απίθανες γεύσεις για να φάτε και να πάρετε και πρωί στη δουλειά σας. Θα πάθουν όλοι πλάκα ένα τεράστιο μπισκότο. Μπισκότο γίγαντας, με μέσα σοκολάτα. Φοβερό. Δηλαδή ήταν brownies και cookies μαζί και το κάνανε μπρούκι. Είναι και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα που φτιάχνουν καταπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι το Περά, μεγάλη χαρά και τιμή που είναι πραγματικά μαζί μας και με τις εκπλήξεις που μας κάνει. 36, 10, 10, 22 και πάμε γράψτε το ονοματεπώνυμο για τον μπρούκι της ημέρας.
2: Εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργιο και βιταμίνη C συμβάζει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των παλιών υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Δεν ξέρω, το είπα, έτσι μου ήρθε.
0: Καλά,
1: καλά.
0: Φύγαμε για τους φακέλους. 1000 ευρώ μέχρι να κερδίσει κάποιος. Πάμε στο χιλιάρικο. Δεν έχει κερδίσει κανένας, παιδιά. Άνοιξες και το. Πού είμαστε, Instagram.
1: Στο Insta του Σφαίρα.
0: Είμαστε στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ, παιδιά. Να βρείτε άθροισμα 5. 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Σε Παναγία, άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ, από εκεί τον ήχο, γιατί ξέχασα να το πάρω. 1000 ευρώ, πάρτε ρε, παιδιά, τηλέφωνο. 211-7007-931. Πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε. Πάρτε. Καλημέρα.
3: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
4: Μάρτα.
0: Γεια σου Μάρτα, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά Γρηγόρη, εσύ?
0: Τα έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
4: Όχι ποτέ, είναι η πρώτη μας φορά.
0: Αλήθεια, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από το δρόμο, πάω από Χολαργό για ψυχικό.
0: Είσαι ψυχτικός?
5: Μάει από το Χολαργό για ψυχικό.
2: Πάνε να φτιάξει δύο κλιματιστικά.
0: Α, για ψυχικό, ναι. Δεν είναι ψυχικό, άκουσα ψυχτικός. Όχι, μου κάνει τύπος γυναίκα ψυχτικός, γι' αυτό μ' αρέσει. Να ρωτήσω, τι ώρα πιάνεις δουλειά, 8?
4: 8.30.
0: Α, τόσο, πόση ώρα είσαι μες στα μάξι?
4: Πάω λίγο νωρίτερα για να προετοιμάσω τα μαθήματά μου.
0: Τέλεια, εμείς τουλάχιστον κάνουμε καλή παρέα να φτιάξουμε τη διάθεση πρωί-πρωί.
4: Πολύ.
0: Να σε καλά, Ελένη. Να σε καλά, ειλικρινά.
4: Πώς? Μάρθα.
0: Μάρθα, έλα Μάρθα μου, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα.
5: Τώρα, ρε Γρηγόρη μου, πριν 20 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θυμάμαι, Παναγή μου, δεν το κάνω επίτηδες, έχω πρόβλημα.
5: Να πω πια.
2: Η Ελένη, πώς λέει.
5: Σου λέει, δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν το κάνω επίτηδες.
4: Μου τα άλλαξες όλα, δεν ξέρω.
0: Μάρθα μου, συγγνώμη, το κάνω και στην τηλεόραση και στην προσωπική μου ζωή. Δεν θυμάμαι, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα ξεχνάω το όνομα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το παθαίνουν πάρα πολύ. Έχω συναντήσει πολύ κόσμο. Δεν θυμάμαι.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αγαπάμε ακριβώς όπως είσαι.
0: Να είσαι καλά, Μάρθα μου, γλυκιά. Λοιπόν, Μάρθα, έχω στο χέρι μου, παίζεις για 1000 ευρώ. Ωραία είναι τα 1000 ευρώ, άμα τα κερδίσουμε.
4: Είναι πολύ ωραία, ναι.
0: Από το 0 μέχρι το 6, 7 φακέλους. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, πήρες 1000 ευρώ που θα πούν στην τράπεζά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Η φάκελη είναι το μπαλάκι το κοτόπουλο, η μπανάνα το σόβρακο, η τσιπούρα, οι πατούσες και το στόμα.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε σίγουρα το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε. Ναι.
4: Θέλουμε σίγουρα την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, μάλιστα.
4: Και θέλουμε σίγουρα και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα, μάλιστα. Για να δούμε, για 1000 ευρώ παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Και ανοίγω την τσιπούρα μπροστά στην κάμερα του Instagram, γιατί είμαστε live τόση ώρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει το 0. Πάρα πολύ ωραίο νούμερο. Νομίζω είναι το καλύτερο νούμερο που λες, Μάρθα.
5: Είναι δύο οι πιθανοί συνδυασμοί.
1: Ο καλύτερος ιονός.
0: Ο καλύτερος ιονός. Ξεκινάμε με 0.
5: 4 και το 1 ή το 3 και το 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα. Όχι ρε Μάρθα.
4: Τι κάναμε?
1: Το είδα.
0: Το 5. Ήταν το μοναδικό που δεν έπρεπε.
6: Άιδε μου.
0: Γιατί αν το στόμα έχει μέσα το 3, έπρεπε να ανοίξω.
1: Άρα ψάχνουμε το 2.
0: Ψάχνουμε το 2.
4: Δεν πειράζει καθόλου.
0: Αν άλλαζε την μπανάνα, με ποιο θα το έπαιρνε?
4: Νομίζω με τα πατουσάκια.
0: Μπα, οι πατούσες είχαν μέσα το 6, πάλι τίποτα δεν κάναμε. Το 2 ήταν.
4: Δεν πειράζει καθόλου.
0: Το 2 ήταν στα μπαλάκια.
4: Α, μάλιστα.
1: Μάρθα, θες ένα δώρο?
0: Θέλεις ένα δώρο από ρούχα?
4: Θέλω πολύ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ένα Fine Fashion για σένα, finefashion.gr για την πάρτι σου. Είμαι σίγουρη θα το λατρέψεις. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
4: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, ακριβώς. Μην αγχώνεσαι. Φιλάκια πολλά.
4: Φιλιά, ευχαριστώ.

0: Your husband is coming.
1: Your weather is coming. Your husband, μου λέει ο Νίκος. Ναι, Νίκο, είμαι τσακπέ. Ναι.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 7 του Οκτώβρη σήμερα Τετάρτη και η μέρα πλευράς καιρού στην Αττική θα κυλήσει πολύ όμορφα, με ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετέπειτα αναμένονται κάποιες αραιές νεφιές που πρόσκαιρα μόνο έως και το απογευματάκι ίσως πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Χαρακτηριστικό και τη σημερινή ημέρα θα είναι οι χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Η 5η 8 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με πολύ λίγες αραιές νεφιές, αλλά μέσα στην ημέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, η σχετική υγρασία λίγο πιο υψηλή από ό,τι σήμερα και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για την Παρασκευή, προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι. Η σχετική υγρασία όμως, γενικά η υγρασία θα αυξηθεί. Το πρωί θα έχουμε και τις δύο επόμενες ημέρες κοντά στους 14 με 15 βαθμούς, αλλά το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, το Σάββατο το πρωί δεν αποκλείεται εξαιτίας αυξημένης υγρασίας να έχει και κάποιες τοπικές ομίχλες. Μέσα στην ημέρα το Σάββατο θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά προς το μεσημεράκι θα συννεφιάσει πρόσκαιρα. Θα έχουμε ένα πέρασμα το Σάββατο, δηλαδή από κάποια συννεφιά, με πολύ όμως μικρή πιθανότητα να δώσει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ πολύ μικρής διάρκειας. Η υγρασία θα είναι αυξημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια φαίνεται ότι θα έχουμε την Κυριακή με αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας και σχετική ζέστη, θα έλεγα, σχεδόν καλοκαιρινή, καθώς η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει το πρωί κάτω από τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εβδομάδα υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή του καιρού, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αλλά εδώ θα είμαστε να εξετάσουμε κάθε σενάριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
4: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: αρέσει. Εδώ ο δικός μας ο Λεωνίδας έγραψε. Στίχους ή μουσική έγραφε ο Λεωνίδας?
1: Μουσική
0: και
1: νομίζω.
0: Και τα δύο, και τα δύο Λεωνίδας.
1: Σε αυτό.
0: Λεωνίδας, το οποίο το κόλλησε το παιδί του τώρα. Σόζος. Και είναι και πολύ γλυκό παιδί και πολύ ευγενικό. Και η Ζώζεφ είπε επίση ένα γλυκύρο το πλάσμα.
2: Λοιπόν, για εσένα που ψάχνει για δουλειά, βρε αυτή που αγαπά στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπε στο jobfind.gr, βρε χιλιάδε ευκαιρίε εργασία και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρει του κατάλληλου ανθρώπου που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρε το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός Τίχημαν και δύο τυχεροί κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και να σου πω ότι η Τίχημαν, ο χορηγός της εκπομπής μας και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τίχημαν Super League, στέλνει δύο τυχερούς ακροατές την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να δουν παρέα με ένα φίλο του στον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Φυσικά ο νικητής θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να μην έχει εισιτήριο διαρκείας γιατί δεν μπορεί να βγει στο ονοματεπώνυμό του η πρόσκληση. Λοιπόν, αν θέλεις μπορεί να στείλεις μήνυμα στο 6936101022 στο Viber γράφοντας τη λέξη στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, φυσικά 21 πλάσα αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Παιδικό τραγουδάκι παρακαλώ αμέσως τώρα και ανοίγω το τηλέφωνο. Γραμμή χτυπάει εδώ και 20 λεπτά. Καλημέρα!
3: Γεια.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
3: Μυρτό.
0: Μυρτό.
3: Ναι.
0: Μυρτό μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Μενίδη.
0: Α, εδώ είσαι γειτόνισσα, γειτονάκι. Πόσο χρονών είσαι, Μυρτό μου?
3: 8 χρονών.
1: Νιστάζει, Μυρτό.
0: Νιστάζεις, Μυρτούλα μου, θες να κοιμηθείς?
3: Ναι.
0: Ναι, μόνο ο Παναγής και η Νάνση σε καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνουν. Να σου πω τώρα που θα πας στο σχολείο, βέβαια πρώτη ώρα τι μάθημα έχετε?
3: Ορθογραφία.
0: Πω,
1: μα και, είναι δυνατόν.
0: Και τώρα εσύ έχεις όρεξη για ορθογραφία?
3: Λίγο.
2: Την έχεις μάθει?
0: Ναι, ρε παιδί, θα προσπαθήσει τώρα και την έχει μάθει. Ποιο τραγουδάκι θέλει.
2: Συγγνώμη
0: λίγο. Ποιο τραγου...
2: Αν τα σχολεία.
0: Ένα ναι, λεπτό. Συγγνώμη, ναι. Ποιο τραγουδάκι θέλει να βάλει ο κύριος Νίκος?
3: Τα
0: στρομφάκια. Αχ, εσύ, Μάρθα.
1: Ή Μυρτό.
0: Γρήγορα πίσω στο σπίτι.
1: Μυρτό, τι λέει.
0: Πώς,
1: Μυρτό.
0: Έλα, Μυρτό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι θες να ρωτήσεις?
2: Άμα τα σχολεία δηλαδή ξεκινούσαν στις 9, στις 10 και τελειώνουν στις 4.
0: Ναι, δεν θα βοηθούσε καθόλου τους γονείς που θα πηγαίνανε για δουλειά.
2: Να ξεκινούσαν και οι δουλειές στις 10.
0: Ωραία, εσύ θα ήθελες να το ξεκινήσουμε και στις 12, στη μία.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είχε πει αυτό ο Αντρέας.
1: Μα το λένε.
0: Στείλ τα ηχητικά του Παπανδρέου.
1: Παιδιά, το λένε και κάτι έρευνες. Ότι είναι λάθος να ξεκινάμε. Μυρτώ όμως
0: ακούει το ρεκοροκορίτσι και...
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Το τόσο κοντά σου, που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
9: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
8: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
9: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27 510 29 730 και 29 165.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Πρωινό Φέα.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμεινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
24: Ένας κύρος που μιλάει.
23: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
25: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
26: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
27: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
29: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
30: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
31: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
32: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
33: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, όλο και πιο πάνω, 12 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Γιαννός.
2: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και ο φανταστικός Βαλάντης Πουπουλόπουλος.
3: Καλωσήσατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστο και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
1: Τι έπαθες Βαλάντη, τι συμβαίνει?
6: Καλημέρα, τι κάνω, νιστάζω.
0: Νιστάζει το παιδί.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, νιστάζει αν κλαίει.
6: Όχι, νιστάζω, χασμουριτό ήταν αυτό, παραλίγο να καταπιώ το μικρόφωνο. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, Βαλάντη μου.
6: Είχαμε στα χαράματα στο σπίτι, ήρθε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, ήρθε ο καρβέλας, μετά ήρθε η Βύση. Έφυγε, τα λέγαμε.
1: Τι τραβάς κι εσύ, από τότε που πας και μένεις, μία στη Βουλιαγμένη, μία στην πολιτεία.
6: Ήρθαν στο Ζεφύρι. Ήρθαν στο Ζεφύρι στην εταιρεία ανακύκλωση που διαθέτω. Έτσι που έχω μπροστινό το
1: πρωί. Πάει καλά αυτή η επιχείρηση.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, και ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει, α πούμε, που κάνει τις υπογραφές, ο Κολοτούμπας είναι, μπορεί σωστά.
2: Κολοτούμπας είναι το όνομα.
6: Κολοτούμπας είναι, τον είχα. Μπροστινό. Τέλος πάντων. Και ήρθανε να πούμε οι τσατισμένοι και οι δύο με 4 το πρωί ο καρπέλα.
1: Τα βρήκανε.
6: Έφερε όλους τους δίσκους. Μου λέει πάρ' τους, δεν τους θέλω να τους βλέπω. Μου λέει τους πλατινένιους. Αυτό του λέω δεν αναλαμβάνουμε τέτοια μέταλλα. Χάλκινο, άμα έχει να τον πάρω, να τον κάνω. Μετά τη Βύση πέταξε τα όλα τα πλατινένια μου, τα συζήτησε. Δεν βοηθάνε αυτά. Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί τα λόγια του.
2: Σου φέρε όλα και την κραυγή και όλα.
6: Όλα μου
1: έτσι. Πού καταλήξατε?
6: Τι λέω, αυτό το τρένο δεν το έχει γράψει ο καρβέλας. Πάρ' το πίσω. Τι είναι αυτό. Τι δεν κανόνισε να τσακωθείτε, μόνο το τρένο θα λες στις συναυλίες.
0: Σωστά.
6: Θα μας πάει τρένο, δηλαδή 2,5 ώρες.
1: Βαλάντη, άμα τσακωθούν θα υπάρχει πρόβλημα.
6: Εγώ τα ξέρω από μικρά αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
6: Έτσι, να πούμε και προσπάθησα να το σταυρώ.
1: Τι είσαι από μικρά, πόσο χρονών είσαι?
6: Από μικρά, εγώ είμαι μεγάλος, είμαι αιωνόβιος, εγώ είμαι διαχρονικός.
1: Πόσο χρονών είσαι τώρα που λες ότι είσαι μεγάλος?
6: Δεν είμαι άνθρωπος, καταρχάς είμαι ιδέα. Ήθελα να το ξέρεις αυτό.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
6: Προσπάθησα να το σταυρώ από την εποχή που έφτιαχνα τις πότες του καρβέλα. Έτσι.
1: Είχε φτιάξει σπιρούνι.
6: Σπιρούνι έφτιαχνα, όλα τα σπιρούνια είναι handmade από μένα και τα γυαλιά αυτά του Λένον που το βρίσκα. Όλα αυτά εκεί πέρα είναι από ζεφυριώτικα δικά μα. Θέλω να σε πω και την κίνηση, γιατί αυτό μάλλον θα έχει διάρκεια. Έχουμε πολλή κίνηση στην Εθνική εδώ εκεί πέρα στα κτέλ, από τα κτέλ μέχρι Φιλαδέλφια πάνω κάτω. Έχουμε κίνηση, τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση. Γιατί και εδώ τώρα βλέπω εδώ από το Ζεφύρι μέχρι το μολ πυγμένο, όλο σταματημένο, ειδικά εκεί πέρα στην Ένωση με την Εθνική.
1: Γιατί ανέφερε στο μολ, θα πα για ψώνια.
6: Θα πάει να παίξει το είδε τι ώρα πρόσωψη έχουν κάνει καινούργια. Καταπληκτική γυαλίζει μέσα στον ήλιο, με προκαλεί, μου λέει πάρε με. Πάρε με, κάνε με σωρίνα. Αυτά πάνω κάτω, τα άλλα τσουλάνε κανονικά. Στον Πειραιά μην κατέβετε καθόλου, δεν υπάρχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Βαλάντη.
7: Όσοι χωρίσατε φέτος το καλοκαίρι, ο Οκτώβρης θα σας βρει τέρι. Πρωινό Σφαίρα.

0: Do The Mall Athens στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλη 4. Ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
1: Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, παιδιά, είναι το Hyundai i20 Turbo. Συνδυάζει χώρους, τεχνολογία
2: ναι.
1: και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Χωράει από τον Κυριάκη.
2: Hyundai το χωράει το Hyundai. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο σουφλέρι, πραγματικά που είναι εδώ πέρα, παιδιά, τα κλείνει πλέον 50 χρόνια, 51 χρόνια σουφλέρι με έξτρα. Extra large, αυτό το king size, τα ρούχα αυτά που όταν βάλεις παραπάνω κιλά στη ζωή σου είναι μόνο βέβαια αντρικά. Πραγματικά έχεις το άγχος τι θα βρεις να φορέσεις. Ευτυχώς που υπάρχει ο σουφλέρης που έχει υπογράψει με τις μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου αποκλειστικά να έχει τα μεγάλα νούμερα. Πουθενά άλλο δεν τα βρείτε στην Ελλάδα. Τον Χίλφιγκερ, Νότικα, Λιβάις, Ράγκλερ, Λί, Κολούμπια, Λακόστ, Τζάκα Τζόουν, Μπλεντ. Μεγάλη ποικιλία, προσιτές τιμές. Πραγματικά θα βρείτε τα πάντα. Να ξέρετε, άνοιξε κι άλλο κατάστημα στην Αθήνα. Το είχε κλείσει και το κεντρικό, ξανά άνοιξε Μητροπόλεως 66-68. Οκτώ στο κέντρο, δηλαδή υπάρχει τώρα πλέον. Στη Βουλιαγμένη, εκεί στο σταθμό του δερματικού του μετρό, Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 14 και Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως. Υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη καταστήματα. Γίνεται χαμός. Ο κόσμος πραγματικά που περνάει στη φάση των πολλών κιλών, επειδή αγχώνεται, χρειαζόμαστε νόσεις ψυχολογικές τέτοιες και ο σουφλέρης King Size είναι εδώ για να μας το δώσει. 69-36-10-10-22 για δύο δωρεπιταγές που θα δοθούν στο τέλος του Οκτώβρη.
3: Τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα Mac Bell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάχαρα και τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ, σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Μακβέλ, χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα σήμερα με τον Νίκο Μακρόπουλο. Παιδιά, η κάμερα είναι σταθερή, δεν μπορώ να κρατάω και κάμερα και να διαβάζω ζώδια, δεν μετακινείται. Οπότε να το έχετε στο νου σας. Φυσικά στην παρέα μου είναι και ο Νίκος Καλούδης. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ωραία μέρα, καλοκαιρινή θα έλεγα.
5: Ήταν έρωτας από άλλο υλικό.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και από μένα.
1: Θέλει και λιανό στο live, τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Γιώργο, έλα, σου δώσω.
1: Έχουμε και το άλλο κινητό. Άμα θες Γιώργο, θες.
6: Αφού, τι να κάνω εγώ, αφού
1: είναι... Να σε βλέπουμε.
3: Να χορεύεις, τι να κάνεις.
1: Στο βαλό.
3: Κάνουμε πρωινό.
5: Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
3: Δώσε μου να το φτιάξω εγώ.
7: Άμα το θέλει ο κόσμος μας.
1: Το θέλει.
7: Κόσμε μου.

0: σου.
1: Έλα καλημέρες.
0: Να τα ενώνεις εδώ.
1: Πού και πού να περνάς. Ξεκινάω με τους κρυούς. Απαντήστε λέει στον εαυτό σας για το τι πραγματικά ζητάτε από τη ζωή, καθώς η εύνοια και η έμπνευση συναντιούνται και συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύ χειροπιαστό τρόπο. Ενεργήστε αποφασιστικά ώστε να ξεκαθαρίσετε

0: διαβάστε τα βράκια, Γιώργο, στο ζώδιό σου.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι λέει. Θα έχετε τις ευκαιρίες να αποκαταστήσετε λάθη του τελευταίου καιρού ή ακόμα και πιο παλιά, χωρίς να προκληθούν εντάσεις και παρανοήσεις. Η καλή επικοινωνία σας θα συντελέσει στην προσπάθειά σας να ταινίσετε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά. Είσαι δίδυμος, ακούω το ζώδιο σου τώρα. Μην απαντάτε στα χτυπήματα κάποιων συναδέλφων σας, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού και θα επανέλθει η ισορροπία στο χώρο εργασίας. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε ένα φαύλο κύκλο.

0: στα καρκινάκια, η αυτοπεποίθηση θα σας συνοδεύσει σε κάθε βήμα στις κοινωνικές δραστηριότητες και ολοένα θα αυξάνεται. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα που έρχεται για να βγείτε, να διασκεδάσετε και γενικώς να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί και σας ξεκουράζει.
1: Ωχο, το βάλε.
0: Λιοντάρια.
2: Γεια σου, Δημητρά.
0: Οι τελευταίοι μήνες ανέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο την ποιότητα και τη δυναμική κάποιων σημαντικών σχέσεών σας. Μέσα από δισταγμούς, κρίσεις, συγκρίσεις και αμφιταλαντεύσεις, σχηματίσατε τελικά μια ιδέα για το τι μπορείτε να περιμένετε και το τι όχι. Γεια σου, Ειρηνάκη. Γεια σου, Ντενής.
1: Δεν αφήνει το φαΐ να έρθει πάνω και έχει αγωθεί. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, άγχωσα. Σαν κι αυτοί όμως.

0: γυαλιά.
1: Εκούνησου λίγο, κάνε λίγο έτσι έτσι.
2: Περνάω στα Παρθενάκια, μια καλημέρα, μια καλημέρα.
1: Δεν βάζει ένα κουρκούλι, να κάνουμε μια αλλαγή να βάζει ένα κουρκούλι.
2: Θες κουρκούλι?
1: Που ξέρω εγώ, λίγο να κάνουμε λίγο έτσι με τον καλούδι, να κάνουμε λίγο. Οπα, έχει αυτός τυρί τυρί τυρί.
2: Παρθένος λοιπόν. Τα δείγματα αγάπης, συμπάθειας ή ακόμα και μεταμέλειας από κάποια κοντινά σας πρόσωπα πρέπει να εξεταστούν, και να ληφθούν υπόψη. Για να βοηθηθείτε πρακτικά να ανανεώσετε τον κύκλο των φίλων σας και τις κοινωνικές γνωριμίες σας.

0: δεν έχει κάνει με χρόνο στο Σαμπεθάνο, βρε κουφάλες.
1: Ναι, το έχει πει αυτό. Είσαι μόνη η σχέση και μυαλό και καρδιά το έχει κλέψει. Καλημέρα στα καλά, Βρήτα. Περνάω στους ζυγούς. Επεκτείνετε το κοινωνικό σας κύκλο με νέες γνωριμίες και ευχάριστες σχέσεις που θα έχετε άπλετες. Αξιολογήστε πρόσωπα και καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο, αλλά να θυμάστε πως δεν είναι απαραίτητο να είστε πολύ αυστηροί.
2: Ποιος είναι εδώ?
0: Το βάλε!
1: Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες.
3: 12 και 1. Πήρα να σου πω χρόνια
1: για
3: πολλά. Πόσο μου έχει λείψει.
1: Καλημέρα στα ναυπηγεία Καραμαγκά. Καλημέρα στον Τελικάρο.
3: Τη βραδιά 12 και 1. Άνοιξη πληγή και μοραγή.
1: Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Φελίσια.

0: Ξέρεις του κορμιού σου.
1: Χαλάζει.
0: Να νιώθα ξανά την ευαλή. Το 11 μια στιγμή.
2: Περνάω στους Σκορπιούς, πες του το.
1: Είσαι lady, lady boy.
3: Δεν κρατιέμαι τώρα!
2: Γεφυρώστε στις όποιες διαφορές οι Σκορπιοί με συνεργάτες και ανώτερούς σας. Προσεγγίστε κόσμο και προσεγγίστε άτομα που θα σας βοηθήσουν.
3: Δώστε το, αφιερωμένο.
2: Τόσο στην αρχή της ημέρας, όσο και αργότερα οι συγκυρίες μπορεί να δώσουν ένα τέλος σε κάτι, να σηματοδοτήσουν μια νέα αρχή.
0: Κουφάλες,
2: αυτό είναι επιλογή του Γιώργου, δεν το ξέρετε.
0: Στον τάφο μου που θα έρθετε επάνω με τα μάτια τα κλεισμένα.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Χάιπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλο.
13: Ευχαριστημένη, δηλαδή.
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο. Αθανασόπουλο.

φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

0: στα ψαράκια, το τελευταίο μας ζώδιο για σήμερα. Η τύχη θα είναι μαζί σας, αλλά χρειάζεται να τη βοηθήσετε και εσείς. Αποφύγετε να θέσετε σε κίνδυνο ό,τι σας παρέχει στοιχειώδη ασφάλεια και μην εμπιστεύεστε ωραία λόγια και απατηλές υποσχέσεις από πρόσωπο που δεν γνωρίζετε καλά το νου σας.
1: Από σώμα σε σώμα,
0: από σώμα, σε σώμα γυρνάει αυτό το παλικάρι.
1: Γεια σου, Δήμητρα. Τώρα τι πάει, και πάει.

0: Ελπίδα. Την προσέχουμε και το αγαπάμε.
1: Καλημέρα στον Αρίστο, καλημέρα στη Άνια από Καλαμάτα.
0: Γεια σου Αρίστο.
1: Με τίποτα μέσα.
0: Ο άντρας της Μιλένας είναι ο Αρίστος, έτσι.
1: Ναι, ξεκαθαρίσαμε.

0: πάμε σε break και πολύ πολύ σύντομα ερχόμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!

0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋπολογισμοί.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στον Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πηγαίνε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίου.

0: είναι αυτή πραγματικά. Σουζάν, Μαρκ Ρόνσον και Ράιε. Ένα τραγούδι πραγματικά εμένα τουλάχιστον παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω και μια καλημέρα, παιδιά, και στον Ανδριόπουλο που έχει για άλλη μια ημέρα σήμερα κρέατα και ένα καλάθι γεμάτο, γεμάτο πραγματικά κρέατα για μια οικογένεια για εσάς. Κάθε μέρα φτάνει ένα καλάθι σε κάποιο σπίτι για να το κρέατα. Δώρο από τον Ανδριόπουλο που από το 1983 κυριολεκτικά τον εμπιστεύεστε, τον αγαπάτε και πραγματικά πηγαίνετε στα 7 καταστήματά του, στο Περιστέρι, στη Μεταμόρφωση, στο Γέρακα, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Κερατσίνη, στη Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι όλα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που ουσιαστικά κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια αν πάτε στα μαγαζιά. Έχουν φτιάξει και πακέτα υπέροχα για εσάς, πακέτα οικονομικά που μπορείτε μέσα να βρείτε κρέας, τυριά, ψωμί, αναψυκτικά. Είναι πάρα πολύ. Κάντε μια επίσκεψη σε έναν Ανδριόπουλο και εσείς που δεν έχετε πάει ή που έχετε κάποιον δικό σας χασάπι ή κάποιο δικό σας αυτά. Όλα τα σέβομαι αυτά, εννοείται. Τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
1: Γρηγόρη μου, είναι μπούτσερς, λέω, χασάπι.
0: Ναι, ωραία, μπούτσερς ή οτιδήποτε άλλο. Κάντε μια βόλτα από Ανδριόπουλο και θα δείτε, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σας αρέσουν. Δώστε το μια ευκαιρία τον Ανδριόπουλο για να τον αγαπήσετε. 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής. Πριν όμως είχα εδώ πέρα ένα μήνυμα που ήθελα να εδώ να απαντήσω. Μου το έστειλε μια κοπέλα εδώ. Το μισό λεπτό λίγο, εδώ ένα λεπτό, πάρα πολύ ωραία.
2: Έλα κοπέλα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα μήνυμα πριν πάμε στο δίλημα ζωής. Μου έχει στείλει μια κοπέλα, μου λέει πώς να πω στο αγόρι μου ευγενικά ότι οι τρίχες στα γενετικά του όργανα με ενοχλούν.
3: Ευγενικά.
0: Ναι, κοίταξε, πες του ότι.
1: Αρχίζει να φτύνει.
0: Όχι, όχι, όχι. Πες του ότι.
1: Έλα, ιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, το, το έχω. Το έχω.
1: Τι, τι.
0: Πες του ότι μάλια στη γλώσσα σου.
2: Ναι.
3: Ήω, με το.
1: Σωστό.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Πολύ αστείο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς να κάνει. Και μετά. Σαν τις γάτες.
0: Και μετά να βγάλει, να βγάλει. Ουπ, και να βγάλει.
1: Όχι!
2: Σταμάτα!
0: Τι να του πει,
3: πες για τρέιλερ.
0: Αγάπη μου έχει μαλλιώσει. Ναι, μάλιστα η γλώσσα μου. Τι θες να κάνει, κατάλαβα.
3: Το θες για τρέιλερ αυτό. Α, το θες.
0: Βέβαια.
3: Οκ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα η γλώσσα μου. Παρακαλώ, δίλημα ζωής που είναι λίγο στενάχωρο.
1: Κάτι ότι πεθαίνει αύριο και τα κάνει τα τελευταία λεφτά.
0: Δεν σου βάζω εγώ. Είναι τι θέλουνε.
1: Εσύ τα διαλέγει όμω ποια θα πει.
2: Η ζωή τα βάζει αυτά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ διαλέγω όλα τα σεξοπορνοδιαστροφικά. Το έχετε καταλάβει.
0: Λοιπόν, η Κυριακή έστειλε το μήνυμα και παιδιά λέει καλημέρα. Φανατική ακροάτριά σας, τα τελευταία 6 χρόνια άκουγα άλλη πρωινή εκπομπή. Αλλά όταν μου είπανε για εσάς, λέω θα σας δώσω.
1: Τι άκουγε, Γρηγόρη?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνετε, έχω και τηλεγραφικό πέλε. Αλλά όταν μου,
2: είπανε,
0: όταν μου είπανε να σας ακούσω, σας έδωσα μια ευκαιρία και με πραγματικά από την αρχή, από εκείνη την ημέρα δεν ξανάλλαξα από τα Κυριακή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, το θέμα της Κυριακής είναι ότι, παιδιά, θα σας το πω γρήγορα, γιατί πολλές φορές όταν ακούω τις αναλύσεις σας στα διλήμματα ζωής με κουράζουν όταν μιλάτε πολύ.
1: Βρέχεσαι.
2: Για σένα το είπα.
3: Ζωή, τι λένε την κοπέλα.
0: Αλλά και τι είναι αυτά που λέει.
2: Ζωή να έχει.
0: Ζήτα συγγνώμη, σε παρακαλώ.
1: Γιατί να σε σου
0: ζητά συγγνώμη.
3: Ναι, αλλά τώρα αυτό
0: σε
3: είναι.
1: Σε παρακαλώ, μα είπα ότι την κουράζουν.
0: Ναι, ζήτα συγγνώμη. Το ότι σε κουράζει κάποιο είναι δικαίωμά του. Μίλα, πιο πε συγγνώμη.
2: Μίλα καλά, ρε.
0: Πε συγγνώμη στην Κυριακή που ακούει.
1: Συγγνώμη, αλλά.
3: Κυριακή, τι λένε η ζωή.
0: Κυριακή, είπαμε.
1: Κυριακή.
0: Λοιπόν, μίλα πιο όμορφα λίγο κι εσύ. Δεν έχει δικαίωμα κάποιο να κουράζεται.
1: Ωραία, αισθάνθηκα ότι με προσέβαλε.
0: Κανεί δεν το δεν σε προσβάλλει όταν σου λέει κάποιο αν του αρέσει ή όχι.
1: Δεν είπα του αρέσει.
0: Ναι, είσαι κουραστικό κι εσύ και εγώ όταν κάνουμε μεγάλα αυτό.
1: Που κλείεται εμεί να είμαστε κουραστικοί.
0: Μίλαω όμως
1: σας ευγάρι. Με την Άντση μπορεί.
0: Σταμάτα ρε να πω. Λοιπόν, η Κυριακή είχε ένα θέμα. Έχει να κάνει λοιπόν με πλαστική στήθος. Εμένα ο σύντροφός μου ήθελε να βάλω στήθος.
1: Μας πει η Βιζού ότι είμαστε κουραστικοί.
0: Ναι, μα λίγο καλύτερα. Σταμάτε λίγο τώρα πρωί. Μα γίνεσαι αποκρουστικός, δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Άντε μου, Γρηγόρη, που κάνω αποκρουστικό.
0: Αλήθεια στο λέω τώρα. Μην με στεναχωρείς τώρα και μου
1: το χιούμορ κάνω.
0: Δεν είναι χιούμορ αυτό τώρα.
1: Γιατί?
0: Α, σε μια, μια κοπέλα και σου γράφει κάτι. Που περνάει δύσκολα. Πρέπει να τη βρίζεις κιόλας.
1: Δεν την έβρισα.
0: Πώς δεν την έβρισες?
1: Τι την είπα.
0: Μόνο να τη βρίζεις, φτάνει.
1: Βιζού την είπα, σιγά το πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αφού έπαλε λέει.
3: Ήθελε να βάλει στήθος. Εκεί έχουμε μείνει. Ρε παιδιά, άντε, βαρέθηκα πια. Μπουρουμπούρου. Πες μας το δίλημα.
0: Το δίλημα λοιπόν είναι.
2: Φυσικά, εσύ να τη στηρίξει κατευθείαν.
1: Την κοπέλα.
3: Εννοείται, συμπάσχω.
0: Η κοπέλα είχε μια σχέση που ο δικός της ο άνθρωπος ήθελε να βάλει στήθος. Ωραία. Έβαλα στήθος. Για να μην σα τα έβαλε στήθος, για να μην σα τα απολογώ.
1: Ωραία.
0: Και τώρα, δεν του αρέσει.
1: Αλήθεια.
0: Το ότι είναι πλαστικό το στήθος της.
2: Πρόβλημα.
0: Γιατί? Άντε πάλι.
1: Γιατί δεν του αρέσει.
0: Ρε φίλε, Το φανταζόταν αλλιώς.
1: Γρηγόρη, λέει, μήπως ο πλαστικός δεν της έκανε καλή δουλειά.
0: Όχι.
1: Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Μια χαρά δουλειά. Δηλαδή, σε αυτήν αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δεν το είχε στο μυαλό της όμως ποτέ. Δεν είχε πρόβλημα να βάλει να μην δεν βάλει. Είχε μια χαρά στήθρος. Δηλαδή εννοώ στον εαυτό της, στο μυαλό της. Που αυτό ήταν και το πιο σημαντικό. Να αρέσουμε στον εαυτό μας.
3: Τώρα της αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, της αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Θέλω να πω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ούτε πριν είχε πρόβλημα που δεν είχε πολύ μεγάλο στήθος. Είχε μια χαρά στήθος. Ούτε τώρα έχει πρόβλημα που μεγάλωσε το στήθος της. Τώρα όμως, ενώ το έκανε για το δικό της, που είναι και σε σχέση, δεν είναι σε γάμο. Είναι 6 χρόνια σε σχέση. Ενώ το έκανε για εκείνον.
1: Τώρα δεν του αρέσει.
0: Ενώ εκείνο ήθελε πιο μεγάλο στήθος, τώρα δεν του αρέσει.
1: Και τι είναι με σχέτα βυζιά να τα βάζουμε κατά
0: όχι, δεν καταλαβαίνεις και τη λέει να πάει να τα βγάλει.
2: Α! Εντάξει, πάει καλά.
1: Τι νομίζει ότι πήρε καινούριο φόρεμα. Βυζιά είναι, έκανε επέμβαση γυναίκα.
0: Για μίλα λίγο πιο όμορφα μωρέ πρωί-πρωί μωρέ. Μίλα λίγο πιο όμορφα.
1: Τι να πω δηλαδή και εγώ.
0: Ποια είναι η άποψή σα. Εγώ, Κυριακή μου γλυκιά, αν είχα έναν τέτοιο τύπο, συγγνώμη που το λέω βέβαια, πολύ εύκολα λέμε εδώ στην εκπομπή χωρίζουμε. Θα του έλεγα, άιντε βρε αγόρι μου να πα στη μάνα σου και στο καλό ξέρω τη Παναγία. Κάνω για σένα πράγματα που εγώ δεν ήθελα να κάνω στο σώμα μου και από πάνω μου λε τώρα δεν σε αρέσει. Άιντε να πα στη μάνα σου γρήγορα να πα να σε ταΐσει λίγο γαλατάκι που χαλάμε εμεί δηλαδή
1: έκανε.
0: Συγγνώμη, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ μαλάκας.
1: Γρηγόρη!
0: Συγγνώμη που το λέω από πίσω. Όχι, οι μαλάκες είναι.
1: Γρηγόρη!
0: Είναι ιατρικό θέμα.
3: Άρα, τόση ώρα λέγαμε για τον Πανεγέρχη, εσύ και εσύ.
1: Εγώ σε παρασύρω στο φούρκο, το έχει καταλάβει.
0: Όχι, γιατί είναι άλλο η Κυριακή έγραψε το μήνυμα. Δεν ξέρω αυτό αν ακούει. Αλλά εγώ αυτόν τον θεωρώ έναν τύπο που είναι.
1: Ανόητο.
0: Βλάκα. Βάζει την κοπέλα να βάλει στήρο και μετά δεν το αρέσει το δίσκο και του λέει να το βγάλει. Και τι είναι. Αυτό που λε φόρεμα είναι. Τι είναι αυτό που κάνει. Δηλαδή έναν άνθρωπο δεν τον σέβεσαι αυτό που περνάει. Ενώ αυτή δεν είχε πρόβλημα.
3: Θα τα ανατρέψω όλα.
1: Για πες να Σάρα μου, κρέμα από τα χείλη σου.
3: Το πρόβλημα το έχει Κυριακή.
2: Οπα.
3: Δεν είναι δυνατόν μια κοπέλα που αισθάνεται καλά με το κορμί της και που δεν έχει κανένα πρόβλημα με το στήθος της να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάτι στο σώμα της μόνο και μόνο για το σύντροφό
1: γιατί
3: της.
1: Γιατί εγώ σε αυτό δεν διαφωνώ.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι την άποψή μου.
1: Όχι, όχι. Νάντση θα την καταρρύψω.
3: Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει Κυριακή. Διότι αγάπες μου, δεν αλλάζουμε κάτι πάνω μας που μας αρέσει.
1: Είμαστε
3: για
1: γυναίκες,
3: να αρέσουμε.
1: Είμαστε δυνατές.
3: Είμαστε γυναίκες. Είμαστε άνθρωποι.
1: Η γυναίκα για τις γυναίκες.
3: Όχι. Μην αλλάζετε τίποτα πάνω στο κορμάκι σας. Άντρες, είτε είστε γυναίκες να για
4: κάτι.
3: Να αρέσετε στους άλλους.
4: Κάτσε να σε ρωτήσει κάτι.
3: Το νούμερο ένα είναι να αρέσουμε στον εαυτό μας.
2: Κάτσε, εμάς δεν μας στείλατε για επιμήκυνση.
3: Αφού είναι τόσο χαζή και έβαλε στήθος και τώρα στεναχωριέται με τον άλλο το μην πω, επειδή τη ζητάει να το βγάλει. Να πάει σε έναν ψυχολόγο να λύσει τα θέματά της και να μην ξανασχοληθεί με αυτόν τον τύπο. Τέλος.
1: Νάντση, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί το πας έτσι και το λες έτσι.
3: Έτσι το πάω.
1: Εσένα, αν κάτι πάνω στο σύντροφό σου είναι κάτι που μπορεί εσένα να μη σου άρεσε.
3: Πες μου ένα.
4: Δεν έχει μαλλιά.
2: Κοντουσούφι, τι λέει ο άλλος, τι παραγγείλει.
3: Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι, δεν θα του έλεγε ότι αγάπη μου, πάμε να το βελτιώσουμε αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε
3: πες
1: έτσι.
3: Πες μου ένα πράγμα. Το στήθος απαιτεί ότι βάζει το σώμα.
1: Αν είχε γυναικομαστία.
3: Το στήθος, περίμενε, ωραίο. Η γυναικομαστία είναι πάθηση.
2: Δεν μου αρέσει να την πειλάω.
3: Λοιπόν, και όσο μεγαλώνεις, αυξάνεται.
1: Ναι, αλλά είναι
3: κάτι άλλο.
1: Δεν μου
3: κάνει. Η κοπέλα λέει ότι είχε ένα στήθος πολύ όμορφο και το άλλαξε για να αρέσει σε αυτόν.
1: Ναι.
3: Πρόσθεσε πάνω στο σώμα της, πώς το λένε, δύο...
2: Βυζά.
1: Ναι, γιατί είναι κακό να πει μια γυναίκα ότι θέλω να αρέσω στον άντρα μου και θα του κάνω το χατήρι.
3: Δεν είναι ότι πήγε να το μικρύνει, έβαλε και ενθέματα. Μπήκε σε ολόκληρη διαδικασία λοιπόν για να αρέσει αυτόν. Η γυναικομαστία είναι ασθένεια.
1: Γιατί είναι ασθένεια.
3: Είναι ασθένεια, γιατί μεγαλώνει. Ερώτα για την γυναικομαστία.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Νομίζω ότι είναι μόνο αισθητικό.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Ωραία, είναι κάτι αισθητικό τέλος πάντων.
3: Μεγαλώνοντας μπορεί να κάνει μεγαλύτερο στήθος και από τη γυναίκα σου. Λοιπόν, είναι ασθένεια. Και δεν σου λέει και κάποιο ότι αν το βγάλει. Ότι δεν θα σου ξαναγίνει. Είναι ασθένεια. Okay. Οπότε σε ρωτάω, πες μου τι για να σου απαντήσω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, κάτι αισθητικό.
3: Όχι, το να βάλεις δύο ενθέματα για τον άλλον και μετά να σε στεναχωρεί και αν αυτού δεν του αρέσει, πρέπει να πας να λύσεις τα θέματά σου σε έναν ψυχολόγο.
1: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Βγάλατε γραμμή στον αέρα.
1: Όχι, τα συζητάμε μεταξύ μας.
0: Βγάλετε μια γραμμή στον αέρα τόση
3: ώρα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε την
1: αλλά το να αλλάξει κάτι αισθητικό, το να αλλάξει ο άνθρωπος κάτι αισθητικό επειδή αρέσει σε σένα, δεν το θεωρώ κακό.
3: Δεν θεωρώ τίποτα κακό. Θεωρώ ότι πρώτα όμως πρέπει να είναι επιλογή σου και μετά
1: αυτό
3: οποιοδήποτε άλλο.
1: Αυτό
2: κοίτα, αυτό μπορεί να γίνει και με το δυνάτισμα, έτσι. Δηλαδή να πει στον άνθρωπό σου, πες τώρα κάνε τον Ατάλλο, αυτό, ιστορίες και μετά.
1: Τώρα, εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας.
5: Τώρα έχεις χάσει λίγο την ηγοειδία σου.
1: Εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας. Δηλαδή το να κατευθύνεις τον άνθρωπό σου να χάσει κάποια κιλά γιατί μπορεί να πάθει καρδιά του.
2: Τι θέμα υγείας μόνο που βλέπω τώρα ανθρώπους που είναι 85 κιλά και πάνε και προσπαθούν να γίνουν και γίνονται
1: 65.
2: Ακριβώς. Δηλαδή βρέθηκε εύκολη λύση και το παρακάνουν κάποιοι.
1: Ναι, ναι. Για πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές. 2-11-7-9-31.
0: Ναι, παρακαλώ. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη?
2: Κολλήσατε τώρα.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πώς σας λένε?
6: Είμαι ο Αντώνης.
0: Ναι, Αντώνη μου, για πες μας την άποψή σου.
6: Η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν αλλάζει για κανέναν. Ναι.
3: Ορίστε, δικός μου.
0: Κανείς δεν αλλάζει για κανέναν.
1: Τώρα είναι, είναι τον τίτλος αυτό. Είναι ή όχι.
3: Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι.
6: Επειδή εγώ με τη γυναίκα μου πλέον είμαστε μαζί 19 χρόνια
3: ναι.
6: Και με 38, οπότε με από τα 19 της μαζί μου, είμαι μαζί της.
1: Ναι, καταλάβαμε.
3: Ναι.
6: Πλέον έχω κολλήσει με ένα τραγούδι το οποίο αν θέλετε να το βάλετε.
1: Που κολλάει.
6: Τα ακούω και πάντα σκέφτομαι εκείνη.
3: Για πες το.
6: Δεν θέλω όπως.
1: Σ' αγαπάω όπως είσαι.
6: Όχι, δεν είναι, είναι λίγο πιο stand-up.
1: Α, δεν ξέρω.
6: Σε θέλω όπως είσαι είναι του TX.
2: Α, είναι γκεράπι. Γκεράπι είναι αυτό που λες.
6: Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, τα ακούω συνέχεια, σκέφτομαι πάντα τη γυναίκα μου.
1: Ωραία.
6: Και δεν θέλω να αλλάξει τίποτα όπως εκείνη δεν θέλει να αλλάξει.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια, γεια.
0: Καλημέρα. Εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδιά, τώρα καταλαβαίνω, Αντώνη, τι λέει γενικά. Τώρα εδώ η κοπέλα τι να κάνει. Πείτε λίγο την άποψη, τι να κάνει. Τώρα έχει έναν άνθρωπο που έχει χρόνια.
3: Εγώ είπα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
0: Ποιος?
3: Η κοπέλα.
0: Η κοπέλα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
3: Ναι.
1: Ναι, γιατί λέει η Νάνση και έχει ένα δίκιο σου. Έχει ένα point σε αυτό που λέει. Ότι και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να πάει να βάλει ξένο σώμα πάνω στο σώμα τη για να
0: ράξει. Αλλά λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
3: Κακός.
1: Αυτό λέει.
3: Το πρόβλημα καλημέρα. Είναι το δικό της, δεν είναι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να της λέει σηκώ κάτσε κάτσε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νάνση, όντας γυναίκα.
1: Ούσα γυναίκα.
7: Ότι πρέπει να το λύσει το θέμα μόνη της. Όταν αν δεν αρέσει σε κάποιον, απλά φεύγει.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να κατευθύνει ένας άλλος στις επιλογές μας και να παίζει με τη διάθεσή μας.
2: Πόσο μάλλον τα βυζά μας.
3: Βέλεν θέματα βγάλε. Τι είναι αυτό
7: δηλαδή,
3: το
7: και να στεναχωριέται τώρα.
3: Απαράδεκτο.
7: Να στεναχωριέται. Έκανε κάτι για να τον ικανοποιήσει και θα του λέγα, έλα αγόρι μου, πήγαινε στη μαμάκα σου, έλα πάμε.
3: Go to mommy.
2: Go
3: to mommy. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, αντί να χαρεί το αποτέλεσμα, έβαλε τα ζάκια της τα ωραία. Αντί να κοιτάζεται και να γουστάρει, κάθεται και στεναχωριέται να αρέσει τον μπάμια. Και τι έγινε?
7: Η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι αν το ήθελε ο άλλος, αν δεν το ήθελα πραγματικά εγώ. Γιατί...
1: Καλά παιδιά, εντάξει, όλα αυτά τώρα που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά, τέλεια, συμφωνούμε όλοι μαζί σας, δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχουν πάρα πολλά, μπορεί να έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό που πρέπει να το λύσει και το έκανε. Πάμε να μιλήσουμε
3: Παναγή,
1: γι' αυτό.
3: Αφού τη άρεσε, ρε, λέει πριν το στήθος της.
7: Μισό λεπτό, Παναγή. Εγώ υπήρξα 120 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ.
1: Αγάπη μου, και εγώ το ίδιο. Έχω υπάρξει 145 κιλά και τα χάσα
2: επειδή γούσταρα εγώ.
1: Ναι, επειδή γούσταρα
3: για να. Και τα ξαναπήρε επειδή γούσταρε αυτό.
1: Και έχω ξαναπάρει κάποια τέλο πάντων.
3: Θέλω να πω.
7: Δεν έχει σημασία. Αν αρέσει τον άνθρωπό σου, θα αρέσει για αυτό που είσαι. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Σε πώ το
1: παρέσει.
8: Σφαίρα 944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
11: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Φιλιά, άρα,
18: τίποτα, να τον τζάσει.
3: Όχι, παιδιά.
0: Τι.
3: Γιατί να τον τζάσει. Να πάει να λύσει τα θέματά της. Να μην αφήνει τον οποιοδήποτε να κοντρολάρει τη ζωή της.
18: Σωστό.
3: Τι να τζάσει. Τον εαυτό του πρέπει να τζάσει με αυτά που κάνει, είναι εποχείριο του άλλου. Του αρέσει, τα βάζει, του δεν του αρέσει, τα βγάζει.
0: Συμφωνώ. Σεβαστείτε.
3: Τη δύναμή τη πρέπει να βρει.
0: Ακριβώς. Νομίζω αυτό.
3: Και είναι... αφού τη αρέσει το αποτέλεσμα, να το κρατήσει και να το χαρεί.
0: Αγαπημένη μου, επειδή μας ακούς, νομίζω ότι αυτό που σου πεινάνε είναι ότι καλύτερο. Σεβάσου τον εαυτό σου, μην αφήνει κανέναν να μπαίνει μέσα στη δική σου τη ζωή, την ψυχούλα και στο σώμα, αφού εσύ είσαι ευτυχισμένη με αυτό. Αν του αρέσει, καλώ. Σε όποιον δεν αρέσει, να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
19: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
20: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
21: Σφαίρα 102.2.
22: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
23: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτη

0: Ελβετά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αχίλλες με το τραγούδι τη διασκευή.
1: Το αντικό μας ακροατήριο ζητάει από την κοπέλα να στείλει φωτογραφία να δούμε πως δεν έγινε καλή δουλειά.
0: Οι ειδικοί ξέρουν. Άνοιξε την εφημερίδα εδώ πέρα και βρήκα διάφορα πράγματα. Όπως α πούμε ότι η Heidi Klum έκανε ένα διαγωνισμό οπισθίων. Εντάξει, θα το πω τώρα, μην λέμε τη λέξη
1: κολό. Διαγωνισμό.
0: Μην λέμε τη λέξη κολότσεπη, άνετα και δεν πάμε τη λέξη κόλο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάνανε δύο φωτογραφίες και είπαν τον κόσμο να διαλέξει ποιος είναι ο ρότερος κόλος της μαμάς ή της κόρης.
2: Για να δω.
0: Ορίστε.
3: Καλά, παιδιά, η Heidi Klum έχει.
2: Ποια είναι η μάνα. Μάνα μου.
0: Να τη δω, ποια είναι η μάνα. Η μάνα είναι με το άσπρο. Η κόρη με το μαύρο.
2: Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη 9 σου κόρη.
3: Heidi Klum, γενικά.
0: Α, στη Heidi Klum, ωραία, συνάντηση και γενικά. Το πίσω της μας ενδιαφέρει τώρα, γενικά.
3: Αναβάζει πολύ σεξι post.
0: 53 χρονών.
2: Δεν καταλάβει ότι πρέπει να ράξει τώρα στο σπίτι της να κάνει βελονάκι.
0: Συνομήλικη μου η Heidi Klum. Συμμαθήτριά μου είναι.
3: Ο άντρας της πρέπει να γουστάρει πάρα πολύ που ανεβάζει τέτοια συνέχεια.
2: Αν ανέβαζε ο Γρηγόρης, θα έχεις πρόβλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, να συγχωρήσω τώρα. Τι κορμή έχει.
3: Δεν υπάρχει τώρα.
0: Heidi Klum 53 ετών, να πούμε έτσι.
3: Εγώ την ακολουθώ, είναι πολύ σεξι.
0: 22 χρονών είναι η κόρη της. 22 χρονών. Παναγή, ποια διαλέγεις, μάνα ή κόρη?
1: Μάνα.
0: Μάνα, ε.
1: Προφανώς.
0: Ρε μάνα, μάνα, μανούλα, μάνα, μάνα. Κι εγώ μάνα διαλέγω, Heidi Klum.
1: Τώρα δεν ατσακωθούμε όμως.
0: Λοιπόν,
1: να κάνω πίσω άμα είναι.
2: Πρέπει να κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Μελέτη.
0: Να σας πω ότι η Ατζελίνα Τζολί πούλησε το σπίτι της στη Μαντόνα.
4: Όχι,
2: αλήθεια.
0: Όχι, αλήθεια.
4: Πουλήθηκε τελικά.
0: Ναι, στη Μαντόνα. Πάει να μείνει η Μαντόνα. Τι να προλάβεις, μωρές, τι να προλάβεις. Είναι. Τι να προλάβεις, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, διάφορα άλλα νέα, θέλω να σας πω διάφορα άλλα νέα. Η Μαρία Αντωνά.
4: Τι έγινε?
1: Τι έπαθε το κορίτσι?
0: Εδώ, η συνεργάτητά μας.
4: Ναι, τι έγινε, τι έγινε.
0: Λέει,
4: τα ξέρω.
0: Ο Λιάγκας μου δίνει αγάπη, στοργή και τρυφερότητα.
3: Ναι, και.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Αγάπη.
3: Για να είναι μαζί του προφανώς και
0: ναι,
3: θα.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέει, αν κάποιος νομίζει ότι δεν συμβαίνει αυτό, αυτό.
4: Πάντα έτσι να είναι, εγώ θα πω.
0: Πάντα έτσι να είναι, βεβαίως, ερωτευμένη. Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινάμε?
1: Τόλμη και γοητεία.
3: Η γοητεία είναι του Παναγή.
0: Bold and beautiful.
1: Γοητεία είμαι εγώ, εννοείται.
0: Τι τόλμη και γοητεία.
1: Έτσι, αυτό μου είπε τώρα.
0: Επειδή μου άνοιξε ένα δημοσιογράφο και ήθελε να γράψει για τη σχέση σου με την Ελένη, τι θα έγραφε?
1: Ζωή σαν παραμύθι. Άσε μου.
2: Τι παραμύθι έφαγα.
3: Η Ελένη, αυτό. Η Ελένη, τι παραμύθι έφαγα.
0: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου? Δηλαδή, τι που μέχρι τώρα με
2: την Κωνσταντινά.
0: Με την Κωνσταντινά. Τι τίτλο θα
2: βάλω? Lion King.
1: Ήρεμα, Lion King.
0: Εσύ, Νίκο, τι θα βάζεις για τη σχέση σου, Δεύ? Περιέγραψε, ρε φίλε.
4: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουφίτσα.
3: Εσύ, Γρηγόρη.
0: Καλά σε με τώρα, για τους άλλους μιλάμε.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Για πάμε, Νάνση.
0: Χθες ξέρεις τι έγινε. Χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω. Είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Νάνση. Και. Τι γελάζε, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί γελάζε.
1: Ναι, τι αποπειράθηκε να τη φτιάξει.
0: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε.
1: Τι.
0: Έχει γίνει. Λέει γιατί με κουράζει ρε, μαλάκα. Αφού θα παραγγείλετε στο τέλος. Και πραγματικά παράγγειλα. Ήταν πολύ δύσκολο όμω.
1: Τι παραγγείλατε.
2: Αυτό δεν έκανε, ρε φίλε. Εγώ παρήγγειλα.
1: Τι παραγγείλατε, Νάντσα.
0: Παραγγείλατε φασολάδα. Και μετά σήμερα μου έλεγε γιατί αερίζεσαι συνέχεια. Όλο το βράδυ.
3: Άμα τρώσει απ' έξω.
1: Έκλανε, Νάντσα.
0: Η Νάντσα που περιμένει να αεριστεί.
3: Καλά, εσείς παραγγείλατε φασολάδα, πώς σας είπε.
4: Ωραία.
2: Εγώ
4: με λίγο κρυλάκι.
0: Όχι, πολύ ωραία την έφερε το παλικάρι. Πολύ ωραία, πολύ σωστά.
4: Και να
0: την έφερε, αλλά το ζήτημα είναι, ρε φίλε, πώς γίνεται, πώς να με εξηγήσει. Ας πούμε, η Νάνση είναι η κατηγορία της γυναίκας που κρατάει τον αερισμό της μέχρι να πάει τουαλέτα.
4: Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Ναι.
4: Έχω πολύ καλό κοντρόλ.
0: Να σου πει, την ώρα που είσαι στον καναπέ, δεν σου έρχεται.
4: Αλλά υποφέρω.
0: Συγγνώμη λίγο, δεν σου έρχεται.
2: Και εγώ πρίζομαι.
0: Σου έρχεται.
2: Όταν μου έρχεται, πάω μέσα.
0: Και όταν βαριέσαι να πα μέσα για να
2: έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω.
3: Και τι κάνεις,
4: αν γυρίσεις λίγο πλάγιο με τοπικά.
1: Ρε Νάνση, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Και αν μέχρι να πας μέσα σου έχει φύγει η πορδί.
2: Δεν θα φύγει. Τι είμαι.
3: Πας τρέχοντας.
2: Παιδιά, δεν φεύγει.
0: Και εγώ, παιδιά. Άμα δεν πάω τουαλέτα, δεν αέριζα.
4: Κάνει ένα γκρουπ και πάει προς τα πάνω.
2: Τι λες, πρε Γρηγόρη.
0: Τι κάνω, μωρέ Νάνση.
2: Τι λες, πρε Γρηγόρη, που βύχεις κιόλας και καλά ότι δεν σ' ακούω και μου σπάς τα νεύρα.
4: Δηλαδή, τι
2: κάνεις. Τι εννοεί,
4: για να ξέρω.
2: Δεν χρειάζεται.
4: Πώ το κάνει,
0: θέλω να σα πω κάτι. Αν με ακούει κάποιο γιατρό.
1: Αλήθεια, κάτι.
0: Αν με ακούει κάποιο γιατρό.
4: Υπάρχει τεχνική οχή,
1: δεν όντω το κάνει αυτό.
0: Ναι, συνέχεια.
1: Κάνει ότι βήξει και κλάνει.
2: Έτσι κάνει.
0: Έτσι κάνω. Όχι, μαζί ρε.
3: Και άμα σου βγει, πώ το ελέγχει.
0: Τι είναι, δεν μου
1: βγει. Μα φύγεται όταν κλάνει.
2: Το κάνει με καθυστέρηση.
0: Αλλά εγώ τώρα θέλω να πω κάτι πιο σοβαρό από αυτό.
2: Άσε που μιλάει και στο τηλέφωνο πολλές φορές με κάποιον. Και επειδή δεν μπορώ να του. Όχι, δεν μπορώ να του φωνάξω εκείνη τη στιγμή για να μην τον προσβάλλω επειδή μιλάει, την αφήνει τότε.
0: Να σου πω, άκου, Παναγία. Και ειδικά όταν μιλάμε με κόσμο μπροστά μου και είναι δίπλα η Νάντσα. Λοιπόν, άκουσα με να σου πω.
3: Εγώ,
0: αν με ακούει ένα γιατρό, θέλω να μου πει. Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποιο πρόβλημα που αερίζομαι συνέχεια.
4: Καλό είναι.
3: Καλό είναι.
4: Γιατρό θα είναι.
1: Άρα δεν θέλουμε.
4: Αυτό θα είναι χεσμένο.
1: Γαστρεντερολόγο, κτηνίατρο θέλουμε. Πάμε.
4: Εμένα με έχει πυροβολήσει γριά. Προχθές το Κολωνάκι, σαν η φορίτσα.
1: Τι εννοείς?
4: Με πυροβόλησε. Κανονικά. Με ήχο.
1: Συγγνώμη.
4: Τι έγινε. Ποιο
2: μαρσάρι.
0: Τη
2: γιαγιά δεν πειράζει να το κάνει. Και επίση είναι στο δρόμο.
0: Γιατί εγώ τι είμαι, κανένα νέο είμαι πια.
4: Δεν ήταν καμιά περιοχή Μπασλά.
0: Σε τέσσερα χρόνια με παίρνουν στα καφέ.
2: Με αειδιάζει.
0: Σε αειδιάζω, ξεδιαζω, αυτό είμαι. Εσύ είπε να διαλέξουμε τον εαυτό μα, το κρατήσουμε να μην αλλάζουμε για κανέναν.
2: Άσε σήμερα το πρωί τη μέρα.
4: Να έχει κόμματα.
0: Να σου πω, Παναγία, άκου τώρα, Παναγία, άστο λίγο.
3: Τι σου έκανε σήμερα το πρωί.
0: Σοβαρά, πριν πάμε για πείτε, πούμε, ετοιμαστείτε, παιδιά, άκου τώρα. Έχω πρόβλημα.
2: Το ξέρουμε, Γρηγόρη, τι
0: συνέχεια.
1: Δεν θα κλάνει.
0: Δεν το λέω ωραία. Θέλω να αερίζομαι.
1: Με τόση σαβούρα που τρώει.
2: Με το όνομα σε πειράζει.
0: Δεν τρώει σαβούρα.
1: Έλα που δεν τρώει σαβούρα.
4: Και αυτό το κάνει τώρα.
0: Ποιο, η σαβούρα. Δεν σε έφαγα φασολάδα.
1: Τι είναι, αλαφριά είναι η φασολάδα.
0: Σαβούρα είναι η φασολάδα.
1: Το πιο ωραίο. Η σαβούρα δεν λέει βαριά για το στομάχι.
0: Εμένα μια χαρά μου κάτσε.
1: Τα οστριά, τι λες.
3: Τα πήρες απ' έξω. Δεν ξέρεις αν τα έχουν νερώσει, πώς έχουν καθαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ νοστά.
1: Αν τα έχουν μουλιάσει.
3: Αν τα έχουν μουλιάσει, αυτό δεν
2: ξέρεις. Πολύ καλά ήταν. Εμένα δεν με έπιασε.
0: Έχει ό,τι και να φάω. Ό,τι και να φάω. Από πατατάκια μέχρι ακτινίδιο και από φασολάδα μέχρι παϊδάκια.
2: Αν τρώμε λαχανικά είναι γιατί φάγαμε λαχανικά. Αν φάγαμε από το άλλο είναι γιατί φάγαμε από το άλλο, έλεος.
3: Τι δεν σου προκαλεί.
0: Όλα προκαλούν. Με και η τσίχλα.
2: Τώρα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε στον κόσμο αυτά.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, όμως.
1: Δεν ξέρω τι
0: να σου. Δηλαδή βάζω την τσίχλα, τη βγάζω, κάνω μια.
2: Δεν βάζει την τσίχλα. Στομάχι, έχει υπόθρο.
0: Πραγματικά δεν ξέρω. Το στομαχάκι μου πρέπει να πάω να το κοιτάξω.
2: Ναι, το στομαχάκι.
1: Ποιο στομαχάκι σου, ποδρατζίδικο μίτσο έχει γίνει το στομαχάκι σου.
0: Λέγε πλακίε. Το
2: παναγίστε στο σπίτι. Το είχα μαζεμένο όταν ήρθε.
1: Το είχε.
2: Πε μου όταν έφυγε ο Γρηγόρη, πώ ήταν.
1: Ακούω την Άντζη με το που κλείνει η πόρτα πίσω σου. Ακούω να. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πέντε λεπτά έκατσε. Κοίτα εδώ τι έκανε. Κοίτα, Νάντε, θα τα μαζεύω πάλι. Κοίτα εδώ.
0: Όπω μου έχω πρίξει τη ζωή μου.
3: Όλε οι γυναίκε αυτό καλέ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ερεσί μέσα σε
1: πέντε. Πρόσεξε τον τόνο που έφαγε. Αν δεν πήγαινα να το πάω εγώ στην κουζίνα να το πετάξω, εκεί θα ήταν.
2: Παιδί μου, τα αφήνει στο καναπέλε και είναι τραπέζι.
0: Θα τα πάρω, μπορεί κάποια στιγμή θα τα πάρω. Μέχρι την Παρασκευή θα τα πάρω που θα έρθει.
2: Τα κοκάκια τα γλυκά.
1: Έφυγε και τα κοκάκια.
0: Έξι κοκάκια, φίλε, τρελάθηκα χθες το βράδυ. Τι νόστιμο κοκάκια ήταν αυτό.
1: Αλήθεια, λες
0: τώρα. Τρελάθηκα. Πήγαινε, γυρνούσε, πήγαινε, το λέτε.
2: Μα τα πήρε για τους ανθρώπους που θα ερχόντουσαν τους υδροβλικούς και τα έφαγε όλα.
1: Έφαγε όλα τα κοκάκια.
0: Γιατί ξέρουν αυτοί ότι έχεις κοκάκια.
2: Του το είπα από
0: χθες. Αυτοί ξέρουν ότι θα πάνε.
2: Του το είπα.
0: Του το είπε εσύ ότι θα σα έχω αύριο κοκάκια.
2: Του το είχα και χθες, αλλά δεν προλάβαμε.
0: Τα έφαγαν άλλοι. Άκουρε το πρόβλημα.
1: Είχα κι άλλου μα τώρα μετά.
2: Του είπα ότι είναι από τα γενέθλια του Παναγίου.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε για να μπείτε λοιπόν, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 για να δούμε θα πάρει κανείς λεφτά, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν παίρνει φράγκο κανείς από αυτή την εκπομπή.
5: Σήμα.
0: Κίκι.
6: Γεγε.
7: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το πίτε μπομ.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο παρακαλώ για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη κλήση για το τηλέφωνο των 500 ευρώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά. Τι
0: γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις. Πώς είναι το όνομά σου?
9: Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρυσταρά μου, από πού τηλεφωνείς?
9: Από Αθήνα.
0: Γιατί είσαι λίγο της Σοβαρούλης, τι έγινε?
9: Σοβαρούλης, αγχωμένος, ρε Γρηγόρη, θα μας δώσει τίποτα σήμερα.
0: Ρε φίλε, τι να σου πω, μέχρι 500 ευρώ πάει τώρα. Αυτό σκάει και να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας και το πενιντάρικο, που κάποιοι, βέβαια, και εγώ θα τα, επειδή είμαι τζογαδόρος, θα τα άφηνα να πάει μέχρι πάνω. Έτσι, μ' αρέσει να τζογάρω.
2: Ναι, αλλά εμείς λέμε παίξει υπεύθυνα.
0: Ωραία, εντάξει, παίξει υπεύθυνα, εγώ είμαι τζογαδόρο. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι δικά μου λεφτά παίζω. Δεν παίζω. Δεν χρωστάω να δώσω κανέναν.
2: Δεν χρειάζεται, το διαφημίζει, λέμε.
0: Δεν διαφημίζω και λέω την αλήθεια. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Ούτε είμαι άγιος. Έχω κι εγώ τα λατώματά μου. Δεν είπα ότι είναι καλό.
1: Α, δεν είσαι.
2: Δεν σου κάνω τον Άγιο.
0: Λοιπόν,
1: δεν σου κάνω τον Άγιο.
0: Χρήστο μου, μ' ακούς.
9: Χριστάρα
0: μου. Ορίστε.
1: Δεν τραγούδησα εγώ, Καλούδιστρα. Κάνεις εσύ τις βλακίες, εγώ τα χρεώνομαι.
0: Έλα, Χρήστο. Άκου να σου πω και το πενιντάρικο δηλαδή που φτάνει. Κατά την άποψή μου, αν και εγώ σου λέω θα τα άφηνα να πάει μέχρι τέλος. Δεν είναι λίγο έτσι σήμερα 50 ευρώ, όταν παίρνει 30 ευρώ
9: μεροκάμα
0: στις 8 ώρες. Αυτό λέω γιατί έχουμε λίγο υποτιμήσει και τα λεφτά πια.
9: Είναι καλό μεροκάματο.
0: Συμφωνώ, δεν το συζητάω. Δηλαδή για ένα πενιντάρικο τώρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πάει στο 50 και μας φαίνεται λίγο. Αλλά ξανά σου λέω, μπορεί να γουστάρεις τα πολλά και να τα πεις πάνω.
10: Αχ, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Χρήστο, είσαι έτοιμος?
9: Έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, να είσαι εσύ το λες.
2: Beat the bomb!
8: Beat the bomb! Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
11: 7 ευρώ. 21 36 41 ευρώ 42 43 77 ευρώ 78 79 80 ευρώ.
0: Στο φοβήθηκες ότι θα σκάγε τώρα, ε. Σε κατάλαβα που έκανε μια μικρή παύση. Το κατάλαβα τον Χρήστο.
1: Στοπ στα 80.
0: Για να δω, ρε Χρήστο, γιατί εγώ σήμερα θα τα άφηνα.
11: 90 110 120 ευρώ.
0: Άστο, ρε Χρήστο. Καλά, μια χαρά ήταν.
1: Μ' αρέσει γιατί να σου πω κάτι. Τη μία τους λες ρισκάρετε, εγώ τζογάρω, παίζω αυτό, και τα 50 ευρώ δεν είναι λίγα.
0: Να, ο τζογαδόρος τι κάνει όταν χάνει.
1: Ναι.
0: Που του αρέσει πολλές φορές να χάνει.
1: Ναι.
0: Για να δημιουργεί αίσθηση στη ζωή του ότι όχι, ρε γάμο, τι έκανα. Δεν θα ξαναβγάνω. Δεν θα... Και μετά αρχίζει και ζει με αυτό το λόγο. Okay. Πάω σου κάνω μια ολόκληρη διατριβή πάνω στο θέμα τη χασούρα. Γι' αυτό είναι που του αρέσει. Τι θα έκανε και αν θα το έκανε, καλά, και να του το έδινε πάλι θα το ξανά κάνει διαφορετικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, 80 ευρώ είναι δικά σου.
1: 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ. Χρήστο, μιλάς με την Άνση για να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
2: Με τον Παναγί μιλάει.
0: Με τον Παναγί.
2: Τα μπερδεύει.
0: Να σα πω.
1: Το
0: πάμε σε τραγούδι. Μετά επιστρέφουμε.
1: Έχουμε χορηγούς, άστα μετά επιστρέφουμε.
0: Έχεις χορηγούς?
1: Ναι.
2: Έχουμε όλοι.
0: Ωραία, αν έχεις χορηγούς, σταμάτα αυτό το τραγουδάκι. Θέλω να ακούσουμε. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγουδάκι.
4: Να σου πω εγώ. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει καλό φαγητό και νομίζω ότι ο κάθε τόπος θεωρεί ότι έχει το δικό του ωραίο φαγητό. Εμείς εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουμε κι εμείς από καλό φαγητό και δεν νομίζω ότι κάποιος αμφιβάλλει ότι είμαστε κολοφαγάδες. Από παιδί ξέρω και μπορώ να μιλήσω και για αυτή τη φέτα Βαλμά που πραγματικά τον τελευταίο καιρό με ακούτε, γιατί είμαι πολύ περήφανος που η καταγωγή μου είναι από αυτό το μέρος που βγάζει αυτή τη φέτα, τη φέτα Βαλμά, ένα χωριό, η Παλαιόχωρα, που είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. 60 χρόνια Βόρεια Ελλάδα, και αν ρωτήσετε ένα Βορειοελλαδίτη θα σας πει τι φέτα τρώει. Αυτή λοιπόν η φέτα έφτασε πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην χάσετε την ευκαιρία, αν τη βρείτε, γιατί οι ποσότητες δεν είναι μεγάλες και πολλές, να τη δοκιμάσετε, να την πάρετε και το κοφινάκι, το κατσική σκοτειρί και όλα αυτά που, έχουν φτιάξει, που έχει φτιάξει η εταιρεία Βαλμά, που πραγματικά είμαστε περήφανοι. Γιατί στην Ελλάδα πάντα ξέρουμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα ήταν Βαλμά. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο Βαλμάς για την κλήρωση της Παρασκευής με ένα ψυγείο γεμάτο τυριά για εσάς.
2: Αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.
6: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
12: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
13: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
12: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
6: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
14: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας Η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
0: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: γκάμις από την Ιντερμεντ. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής

0: σε ΑΔΕ και πελάτες ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
3: Πηγαίνε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ένα τραγούδι που πραγματικά με συγκλώνησε όταν το άκουσα το καλοκαίρι φέτος. Καλή μου Άγγελε, Κέλλη και Λεκίδου, που πραγματικά δείχνει
1: έτσι και Λεκίδου.
0: Φανταστικό και ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έτσι περίμενα να ξεκινήσει η εκπομπή μας και να το βάλω κάποια στιγμή, γιατί ακούγοντάς το καλοκαίρι με συγκλώνησε. Να στείλω πολλά φιλιά στην
2: Κέλλη.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό
2: το ξέρω.
0: Να το ξέρεις εσύ, ναι, εντάξει.
2: Ότι αυτό το τραγούδι το είπε η Κέλλη και Λεκίδου Νιτουμκίδη και το είπε στη μνήμη της καλής της φίλης, Γωγός Μαστροκώστα.
0: Τη Γωγός Μαστροκώστα, μάλιστα. Και θέλω να πω, επειδή μου λες για τη Γωγό, ότι την είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου, κάνοντας, επειδή το Σάββατο κάνει πρεμιέρα το Road Show και η πρώτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι. Και πάντα όταν άκουγα Μεσολόγγι, πάντα θυμόμουν τη Γωγό που ήταν από ένα χωριό δίπλα από το Μεσολόγγι. Και πραγματικά έτσι την έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ γλυκά, αυτή τη γυναίκα που έδωσε, παιδιά, με τέτοια αξιοπρέπεια τόση μάχη. Θυμάμαι ότι είχε έρθει και στο Road Show όταν είχε περάσει την πρώτη φάση, που ήταν η πρώτη φάση που είχε βγει. Ναι, στο Tonight Show, τι είπα εγώ. Συγγνώμη, στο Tonight Show. Είχε βέβαια έρθει την πρώτη φορά, έτσι που τα είχε καταφέρει. Μετά ξαναπέστρεψε, βέβαια, όλη αυτή ο καρκίνος. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε, αλλά ο αγώνας της ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή, άκουγα από όλο τον κόσμο που την έβλεπε και την ήξερε πόσο ηρωίδα και αγωνίστρια είναι. Οπότε θέλω να τις αφιερώσω αυτή την εκπομπή του Σαββάτου. Το αφιερώνω μέσα από την καρδιά μου το ρωτσό, την πρεμιέρα του για την τρίτη σεζόν που γίνεται το Σάββατο στις 9 η ώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στα 15 λεπτά πριν από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί πέρα έξω. Είναι Σφαίρα 102,2 και ο Λιανός εδώ και περίπου 10 λεπτά σβήνει, γράφει, σβήνει, γράφει.
1: Τι γράφεις, βρέχει.
0: Διότι μία φάρσα ακόμη. Πάμε να αφήσουμε ιστορία. Πώς ακούσατε χθες την περιβόητη καρυδόπιτα.
1: Ρεψιματάκι,
0: ναι.
3: Ρεψιματάκι, ας να πάμε.
0: Άμα δεν πάμε από πίσω, πάμε μπροστά.
4: Ακριβώς. Έξοδος υπάρχει. Δόξα τω Θεώ.
0: Εξόδους ψάχνει, εξόδους.
4: Τι να κάνει.
0: Σας τα είπα τα προβλήματά
4: μου. Να φουσκώσα μπαλό, να γίνει puffer fish. Τι θέλετε, να σκάσει εδώ μέσα. Κάπου έλεος. Λίγη ανθρωπιά.
0: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, κύριε, για μία ακόμη live φάρσα. Live, παρακαλώ. Καταρχάς σας ευχαριστούμε γιατί αρχίσετε και στέλνετε πολλά σενάρια. Οπότε η χρονιά ενδέχεται να είναι συγκλονιστική. Τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες live φάρσες, έχουν μείνει στην ιστορία. Είμαστε τι είμαστε.
4: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Διεύθυνση ηλεκτρονικού.

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
1: Αυτός βάζει ήχους 3-8.
2: Πάρε πάλι σε παρακαλώ. Τι να βάλει, ό,τι βρήκε.
3: Παιδιά, έχει κολλήσει το στόμα
2: του. Έβαλε νομός και τάξη. SBU. Special unit. Βάλε και αυτό, βάλε και μια.
3: Χτυπάει.
4: Για ξαναβάλε, Νίκο, τι έβαλες.
1: 3-8-2.
4: CIA.
2: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Βικά του Δήμητρα, παρακαλώ. Του Παναγή και της Βαλανσίας.
5: Ναι, εγώ.
2: Ξένιος πολίτης από Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλημέρα σας αρχικά. Σας παίρνω τηλέφωνο λίγο γιατί διατηρείτε μία IP την 604.122.14.
5: Οκ.
2: Και υπάρχει μια παράβαση σχετικά με παράνομο streaming και downloading υλικού. Αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω τι ακριβώς. Βλέπω εδώ ας πούμε στις 4.8 filmfree.net το Scarface για ένα λεπτό streaming.
5: Scarface κιόλας, μάλιστα. Ναι. Πολύ γνώριμο μου ακούγεται λίγο η φωνή σας.
2: Ναι.
5: Ναι, για πείτε μου παρόλα αυτά.
2: 4.8.
5: 4.8, ναι.
2: Ναι, 4 Αυγούστου, μου ακούτε. Mm-hmm. Λολίτα, 22 λεπτά. Αυτά είναι σε streaming. Έχουμε αυτό Fava News στις 2 του Σεπτέμβρη, Hull City Brighton για 42 λεπτά.
5: Αχα.
2: Και στη συνέχεια.
5: Αυτό έχουμε... θα το είχε παίξει στοίχημα ο άντρας μου, θα το παρακολουθούσε.
2: Ναι, και στη συνέχεια έχουμε από xnxx.com κατηγορία ελληνικό άματερα, χόρταγη Πατρινιά 7 και 20. Η Παριζιάννα και
5: αυτό,
2: το Παριζάκι.
5: Αυτό, 11 αυτό, σίγουρα αυτό θα έχει δει ο άντρας μου.
2: Ναι, ο Σκλάβος 11 λεπτά. Όλοι όρθιοι στο Αγρίνιο για 9 λεπτά. Ούψ, όρη, αυτή είναι η έξοδος. 6 και 22. Και κατηγορία by lady or lady boy, 2 λεπτά. Και ρούλα με πουλί, 0-23 μόλις.
5: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν μια παράβαση του κώδικα.
5: Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο. Το καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Γλυκούλα, τα άκουσε όλα όμως.
4: Να σου πω κάτι. Και μόνο που άκουσα αυτές τις κατηγορίες μου
3: αρκεί. Μπορείς λίγο να μας πεις τις κατηγορίες ξανά, Γιώργο.
4: Λίγο μια ρεπετησιόν.
5: Είμαι γενικά πάνω από
2: το Scarface.
4: Ναι, όχι το Scarface.
3: Τα μετά.
2: Ελληνικό, κατηγορία άματερ, αχόρταγη Πατρινιά.
3: Κάτι με το Αγρίνιο.
2: Η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
5: Η Πατρινιά ήταν το καλύτερο.
2: Ο Σκλάβος.
3: Δεν ήταν καλό η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
5: Αυτό είχε δυσιάσει η Πατρινιά, γι' αυτό.
2: Όλοι όρθιοι στα Αγρίνιο.
3: Όλοι όρθιοι στα Αγρίνιο.
4: Ναι. Και παρακάτω.
2: Πρέπει να είναι πανηγύρι αυτό, δεν ξέρω.
3: Για πες.
2: Ούψ, sorry, αυτή είναι η έξοδος.
3: Ούψ, I did it again.
2: Και κατηγορία bisexual, lady or lady boy. Και ρούλα με πουλί.
4: Ρούλα με πουλί.
3: Ρούλα,
5: αυτό πρέπει να είναι δοκιματέρα.
4: Ναι, υποθέσω τα σκέφτηκες όλα μόνος σου.
2: Ναι,
3: κατάλαβα. Τόση ώρα αυτά
2: έγραφε. Δεν υπάρχει τεστ, μην το κάνετε search.
4: Να ρωτήσω κάτι, πώς είπαμε το όνομα της κυρίας?
5: Δήμητρα.
4: Έλα, Δήμητρα μου, εσύ πώς...
2: Δήμητρα, εσύ κεφαλονίτησα.
4: Μιλάω, πήγαινε από κάτι.
5: Καταγωγή ο μπαμπάς μου.
2: Αλήθεια, λες. Και ο μπαμπάς σου είναι Παναγής.
4: Τόση δουλειά.
5: Παναγής, ναι, ναι.
4: Ρούλα, κατάλαβες τη φωνή...
5: Πρέπει να πω ο άντρας μου τώρα, ρε
4: χαμό. Κατάλαβες τη φωνή του Γιώργου.
2: Πρώτη φορά που δεν άλλαξε τη φωνή.
5: Ναι, κατευθείαν.
4: Ρε, άλλαξε τη φωνή.
2: Δεν άλλαξε, όχι, ήμουνα ξενύχτη.
4: Εμείς σταματήσαμε τις φάρσες 3 χρόνια γιατί όλοι ακούγανε πρωινό σφαίρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα σοβαρά, Δήμητρα, σε ρωτήσω κάτι.
5: Οπότε είναι γνώριμε τη φωνή.
2: Ωραία, Δήμητρα. Εγώ θα την ξανακάνω τη φάρα,
4: ναι.
2: Άλλον.
4: Δήμητρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
5: Ναι,
4: θα σε πειράζει αν ο άντρας σου βλέπει ταινίες αισθησιακές το βράδυ.
5: Έλα, ρε χαμούτο, και δεν ακούει τώρα, είναι στη δουλειά. Με πειράζει πάρα πολύ.
4: Σε πειράζει?
2: Βεβαίως, πάρα πολύ.
3: Γιατί? Τον έχεις πιάσει ποτέ?
4: Περίμενε, ρε παιδί.
5: Βεβαίως τον έχω πιάσει. Έχει πρόβλημα.
3: Εμένα που λέει ότι βλέπει και δεν βλέπει.
2: Μα τον ξεφτύλισε τον άνθρωπο, ρε εσύ.
4: Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε Παναγή, λίγο. Είναι σοβαρό το θέμα, είναι δίλημα. Περίμενε. Γιατί σε πειράζει που βλέπει αισθησιακές ταινίες?
5: Λίγο με πειράζει, λίγο κάπως για ποιο λόγο, ας πούμε.
4: Γιατί ρε παιδάκι μου θέλει να γουστάρει λίγο έτσι κάτι άλλο.
5: Γιατί εμένα δεν με γουστάρει?
4: Σε γουστάρει, γιατί εκτός αν μου πεις ότι Γρηγόρη δεν έχουμε καμιά σεξουαλική ζωή και το μόνο που κάνει να βλέπει ταινίες.
5: Δεν υπάρχει αυτό, γι' αυτό το λέω.
2: Τι εννοείς, δηλαδή εσύ του κάνεις τα ίδια και δεν θες να βλέπει?
5: Τι εννοεί?
2: Εννοώ ότι αυτά που βλέπει είσαι διαθετημένη να τα κάνεις για να μην βλέπει.
4: Έκανες ποτέ ρούλα με πουλί?
5: Φυσικά. Και θα μου πει πουλί και θα σου πω.
2: Σταμάτα!
4: Δες η Δήμητρα, γιατί σας πειράζει που βλέπουμε τσόντες?
5: Άκου να δεις.
3: Γρηγόρη, εγώ δεν σε έχω πιάσει ποτέ.
5: Σοβαρά τώρα, σοβαρά.
4: Ναι, σοβαρά, σοβαρά μιλάω.
5: Σοβαρά. Λοιπόν, εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας.
4: Όχι, κάνεις λάθος.
3: Όχι, δεν βλέπω.
4: Κάνεις αλήθεια.
5: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας και μετά περιμένετε πράγματα τα
4: οποία. Όχι, όχι. Εγώ που έχω δει πάρα πολλές, νομίζω εκατομμύρια τσότες, δεν έχω πιέσει ποτέ την Άνση. Και κατακάσει να πω και κάτι άλλο. Μου αρέσουν.
5: Έργα μότο να μην ακούει τώρα, έργα.
4: Περίμενα να σου πω. Μου αρέσουν μόνο οι φυσιολογικές αισθησιακές ταινίες. Δεν μου αρέσει τίποτα. Μη σου πω ότι αυτές που δείχνουν και αυτό το βρίσκονται σε ένα καναπέ και κάνουν αμέσως σεξ δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει η ιστορία.
5: Είναι μούφα.
4: Ναι, μου αρέσει οι παλιότερες δεκαετίες του 80, του 90. Ναι, θέλω να πω ότι μου αρέσουν οι ιστορίες. Αλλά αφήστε μας να δούμε τσότες χωρίς να έχουμε άγχος ότι θα μας δείτε.
5: Όχι, όχι, όχι. Αν θέλει να δει τσότα χωρίς άγχος, δεν με χρειάζεται. Εμένα να φύγω.
6: Εσύ τι βάζεις, βάζεις την ταινία και τη βλέπεις. Απλά θες να δεις το φινάλε.
2: Τι βάζεις και πες και μαγειρεύεις το σπίτι.
4: Μα βλέπω, βρε, εγώ μου βλέπω τι γίνεται.
2: Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί.
6: Μοιάζει το φινάλε
2: τη. Τι γίνεται εκεί.
4: Όλοι μοιάζουν, ναι.
5: Δεν καταλαβαίνω.
2: Κι αν αυτοί χωρίσουν αργότερα θα τσακωθούν.
4: Ρε φίλε, με ενδιαφέρει, βλέπω μια ταινία, βλέπω το σενάριο, βλέπω τι θα γίνει.
2: Λε την ασκήτα πόσο αγαπημένη είναι. Δεν είναι κρίμα αυτή τώρα που.
4: Δήμητρα, μην ενοχλείτε του άντρε, μην τα θέλετε όλα δικά σα. Το καταλαβαίνω ότι ούτε εγώ η απάτη και όλα αυτά
5: που εννοείται ότι. Δεν θέλω όλα δικά μου. Εκείνο θα θέλει όλα δικά του. Θέλει και την πιταλόγο και την πιταλόγο. Τι θέλει, θα χαζεύει αυτή να
4: πει. Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Με το χέρι στην καρδιά, Δήμητρα, δεν έχει τίποτε. Δεν έχεις δει ποτέ ταινία εσύ αισθησιακή.
5: Εγώ, ναι. Να κάτσω να παρακολουθήσω από σπότα φυσικά και έχει υποπέσει.
4: Από τσόντα είδες τσόντα δηλαδή.
2: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Όχι, εννοώ ότι, ρε παιδί μου, όταν είσαι έφηβος και κάνεις παρέα με αγόρια, κορίτσια διάφορα, έχεις την παρέα πάνω, κάποιος θα την κάνει τη μαλακία.
4: Δεν έχεις κάτσει δηλαδή να πεις θα βάλω μια τσόντα να δω τώρα.
5: Όχι, ποτέ. Δεν έχει κινήσει ποτέ.
2: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις. Το ότι εσύ φαντασιώνεσαι και ολοκληρώνεις με μία άλλη γυναίκα.
4: Κάνεις λάθος.
2: Δεν είναι απιστία.
4: Κάνεις λάθος.
2: Τι λάθος κάνω.
4: Να σου πω, βλέπω τι βλέπω και μετά φαντάζομαι την Άνση με αυτό που κάνω μόνος μου.
5: Α, ψέμα είναι αυτό.
3: Ψέμα είναι και εγώ το πιστεύω.
5: Ψέμα είναι.
4: Εγώ σου έδωσα το λόγο με σένα και να μην τα λες αυτά. Κακού στην Παναγία. Οπότε δεν θα με απορρίπτετε αυτά που λέω, γιατί θα σας έλεγα ότι ναι. Γουστάρω μες στο μυαλό μου.
2: Γρηγόρη, ερεθίζεσαι με μια άλλη γυναίκα.
4: Δεν ερεθίζομαι με καμιά άλλη γυναίκα.
2: Εντάξει.
4: Ερεθίζομαι με την πάρτη μου.
2: Είναι απιστία.
4: Με βλέπω στον καθρέφτη και γουστάρω.
2: Γουστάρω, να το θολώσω. Ερεθίζεσαι με την πάρτη
4: μου.
3: Κάτσε γιατί σου με βλέπω εγώ έναν άλλον άντρα και τελείωνα.
4: Καταρχάς σου λέω.
2: Αρχικά μην τελειώνετε, σας παρακαλώ.
5: Δεν μπορώ.
4: Δήμητρα, άσε το αγόρι σου να βλέπει αυτά που θέλει.
5: Ναι, όχι.
4: Καλά, θα με θυμηθείς.
3: Ντροπή.
4: Εντάξει.
3: Ντροπή.
4: Εγώ, να είσαι καλά, Δήμητρα, καλημέρα, φιλάκια πολλά.
5: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Θα δει, πότε θα
4: δει, γουστάρω να με βλέπω με την πάρτη μου στον καθρέφτη.
2: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, να ξέρεις. Γιατί ήρθα σήμερα.
4: Κοιτάζομαι μόνος.
3: Λέει πολλά για το χαρακτήρα σου.
4: Δεν γουστάρω να βλέπω τσόντα. Εμένα γουστάρω να βλέπω στον καθρέφτη.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
4: Με βλέπω και λέω.
2: Το να βλέπεις τσόντα το θεωρούσα λιγότερο πρόβλημα.
4: Με βλέπω και λέω, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Και μετά
2: για πάρτι μου, για πάρτι μου.
4: Για πάρτι μου, ρε. Γιατί το κάνω τον καθρέφτη, Γιώργο.
2: Το θολώνω.

0: Τη τραγουδάρα είναι αυτή πρωί-πρωί, 4 λεπτά πριν από τις 17 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Ωραία μέρα και σήμερα. Και επειδή με ρωτάτε για την έκθεση φωτογραφίες, ναι, παιδιά, τα εγγένεια είναι αύριο. Επειδή το έχετε ακούσει και έχετε δει και ίσως κάποιες αφίσες που κυκλοφόρησαν, είναι αύριο στο Μοναστηράκι, σε μια γαλερία εκεί, την ΤΑΦ. Που θα κάνουμε την έκθεση φωτογραφίες με το όνομα Φως. Αν θέλετε να περάσετε, με μεγάλη μας χαρά αύριο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στην
1: Εύφορο. Μία μέρα διαρκεί.
0: Μία μέρα είναι τεγγένεια, είναι μέχρι την Κυριακή η έκθεση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την κλήρωση 2.000 ευρώ από Εύφορο Design, παιδιά, από αυτή τη μονάδα την απίθανη που κατασκευάζει συγκλονιστικά έπιπλα από το πιο μικρό μέχρι βιβλιοθήκες, κρεβατοκάμερες, καρέκλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι δείτε στη ζωή σας, σε φωτογραφία, σε περιοδικό, ό,τι βάλει η φαντασία σας και για όλα τα βαλάντια σας το κατασκευάζουν. Δεν υπάρχει showroom, πάτε σε ένα γραφείο, μιλάτε μαζί τους, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Βλέπετε το σπίτι σας τριδιάστατο, τα έπιπλα μέσα αν ταιριάζουν και κάνετε τις αλλαγές. Οι τύποι δεν παίζονται. Νούμερο ένα πραγματικά αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι θέλουν να πάρουν ένα έπιπλο πηγαίνουν πρώτα από εκεί να δουν αν μπορούν να τα βρουν με τα παιδιά και αν γίνεται αυτό που θέλουν. Και είναι καταπληκτικοί. Με επαγγελματίες διακοσμητές για τα υφάσματα, για τα πάντα όλα. Η εταιρεία είναι μαγική. www.effordesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα, 4 κάτω παύλα design στο Instagram να δείτε και πόσα αναγνωρίσιμα πρόσωπα έχουν πάρει από εκεί.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι τα φρούτα και τα λαχανικά, εκεί που τα προμηθεύεσαι να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλεις. Στα Lidl λοιπόν γίνεται μια προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα έχεις και full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfinder.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfinder.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfinder.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfinder.gr.
0: Μια καλημέρα και στην Betabet που έχουμε και επίσης ένα δώρο τέλος του Οκτώβρη 300 ευρώ, ένα διάβροχο smartwatch Garmin με παλμογράφο. 300 ευρώ και η Betabet βέβαια που από το 1990 η εταιρεία.
4: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
11: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
0: Εκεί, στον Άγιο Γεώργιο.
3: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
0: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι ο Σφαίρα που ανανεωμένος ξεκινάει το φθινόπωρο το 2026. Μείνετε εδώ, γίνεται χαμός με αυτά που θα ακολουθήσουν και όλα αυτά τα πράγματα που έχει φτιάξει ο Σφαίρα. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
12: Τον

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
4: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Να δω.

0: ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, είμαι η Βερνέα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάκχος και ο Πολυχρόνης. Πολυχρόνη, εσύ, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάρε το καφεδάκι σας και το πατώ να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Πονηρευτήκατε.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: 299 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus.

0: Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες.

0: www.fitohomeplus.gr.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: φυσικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σπέρα Viber 6936 10 102.
5: Σπέρα 102.
6: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Ο καιρός σας τα είπα, σας τα έλεγα και χθες, καλοκαιράκι θα έχουμε μέχρι και την Παρασκευή, όπου από εκεί και πέρα έτσι θα ξαναφθινοποριάσει, θα πέσουν και βροχούλες. Προς το παρόν όμως μέχρι την Παρασκευή μέγιστη θερμοκρασία 25 με 26, μη σου πω και 27 βαθμούς Κελσίου. Οπότε εντάξει, ας ζήσουμε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες όσο διαρκέσουν. 6936 10 102 είναι το Vibe που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο. Τι εννοώ? 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε πια? Το έχει τερματίσει το WhatsApp. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Πέρα 102,2.
11: Πράγμα, θεωρείτε καλός ή κακός?
12: Με φοβίζει.
10: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και θετικά
11: αρνητικά.
10: Σε μια συνέντευξη του 2018 μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
11: Απαλλαγίες έλεγε.
13: Πρωινόσφαιρα 6 με 10.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Σφαίρα 102.2.
12: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
20: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
21: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
22: Εγώ αποφασίζω.
21: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
23: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
24: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
26: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
27: Πάλι σχολή.
28: Πάλι γραφείο.
29: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
30: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
31: Kick
0: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
1: Σφαίρα 102-2
2: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Σε αυτούς τους μήνες του χρόνου αυξάνονται τα ποσοστά απιστίας, παιδιά. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά. Ένας από αυτούς είναι ο καιρός. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι και η άνοιξη υπάρχει έτσι σε αυτές τις εποχές μια αύξηση θετικών συναισθημάτων αλλά και διάθεση έτσι για γενικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επηρεάζει λοιπόν ο καιρός στη σεξουαλική επιθυμία, όχι μόνο στην περισσότερο συνδεδεμένος με υποχρεώσεις, δουλειά, έτσι θέλεις να χουχουλιάσεις λίγο σπίτι. Την άνοιξη όμως και το καλοκαίρι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο επιρρεπεί στην απιστία αυτή την εποχή γιατί είναι πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι και όλα αυτά οδηγούν εκεί. Μπούρδες θα πω εγώ, άμα ο άλλος θέλει να πιστήσει, τι χειμώνες είναι, τι καλοκαίρι θα πιστήσει, μωρέ τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. 6-9-36-10-102-2 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Στη μέση
0: της πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη μέση.

0: Αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους. Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944411643.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
9: Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου.

0: βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Να δω

0: καλό.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο
13: σφαίρα.gr. Σφαίρα 102.2.
14: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ξέχνα ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα για το Car Wash. Gleam Mystery Wash. Μόνο αυτό θα πω. Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο, είναι γρήγορο χωρίς βούρτσες. Είναι το νέο πλυντήριο αυτοκινήτων με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περίτες αναμονές. Μόλις 7 λεπτά, ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλύσιμο και ανοιχτό 24 ώρες με πολλαπλές επιλογές για εσωτερικό καθαρισμό, σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνε το δικό σου διάλειμμα λοιπόν στο χώρο του Gleam για να απολαύσεις τον καφέ ντυμέλο που προτιμάς. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Μια νέα εποχή στο Car Wash. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
9: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
11: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
13: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
14: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
15: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
14: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
15: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
10: και 69 44 411 643.
11: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Νευπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
5: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο. Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
11: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
12: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
13: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 520 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ζαχαροπλαστή οσοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
9: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
8: Ζαχαροπλαστή οσοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Σφαίρα.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
1: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
1: και 69 44 411 643. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακή.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
11: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
10: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδιά, με αφορμή τώρα όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει, έχει ξεκινήσει φυσικά και η καζούρα, η διαδικτυακή, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση, η οποία έχω λάβει και εγώ ότι θα είμαι παρόν. Οπότε, Σμπούνια, μα θέλεις, έλα μαζί μου. Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook, για όσους ενδιαφέρεστε. Θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση. Έχει προγραμματιστεί για Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην Νεκάλη. Και όπως φαίνεται από την περιγραφή της, πρόκειται για σατυρικό event που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συζήτηση που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις ευρωβουλεύτριας. Οι διοργανωτές δίνουν μάλιστα και οδηγίες προς υποψήφιους συμμετέχοντες, που φτάνουν τους 6.500, να ξέρεις, στη σελίδα, έτσι, είναι πάρα πολύ, γράφοντας χαρακτηριστικά ενδεδειμένοι ευπρεπώς. Απαγορεύονται δημότες δυτικών προαστίων. Θα μυρίσω. Φέρτε το δικό σας απερόλ. αυτά ζητάνε μόνο. Η εκδήλωση φυσικά ονομάζεται, κάτσε να το βρούμε, εκδήλωση για τους κακόμερους τους εργοδότες στην Εκάλη, συμπαράστασης φυσικά στην Ελεονόρα Μελέτη και στους άμυρους τους εργοδότες. Αυτοί οι εργοδότες, να και εμένα ο Καλούδης εδώ πριν, εργοδοτάρα, ήρθε μέσα, τσέκαρε, με βοήθησε, μου έφαγε δύο γλυκάκια, μου λέει ξέχασα αυτή τη δουλειά που είχαμε κάνει πριν δύο μέρες, έχεις δίκιο, με έχωσε να την κάνω μόνος μου και μου άφησε εδώ και τα χαρτιά, μου λέει πήγαινε κάτω αύριο. Εργοδότες, παραδείγματα. Εντάξει, πάνω απ' όλα να έχεις τον εργοδότη φίλο είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί πάνω στο φίλο μπορεί να σε εκμεταλλευτεί και να σε πάει γόνα, που λέμε. Λοιπόν, παιδιά, αλλά εδώ στο Σφαίρα δεν μένουμε έτσι. Κάτσε, παίρνουμε Γιάννη. Οχ, live συνδέστη είχε εδώ. Τι, Φιλίππο Καμπούρη, βλέπουμε Βαγγέλα, το συνδεθήκαμε, έτσι. Εδώ, Ζαζόπουλος λέει, Βολάνης και Λεκίδου θα καταθέσουν υπέρ ή κατά. Χαμός γίνεται, θα ανοίξει τώρα πολλά σκάνδαλα, ξεκίνησε πολύ δυνατά η χρονιά, Λοιπόν, παιδιά, το Σφαίρα Τουρ επιστρέφει. Και τη φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Κάνε κάμερα, μου έχεις βάλει από πίσω το αραβικό που είχε ο Δούσης. Ναι, όχι ο Δούσης, ο Θέμος. Στο όλα, τέλος πάντων. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Θα πάνε να γιορτάσετε εσείς εκεί. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας της Μεϊτζίεν. Πιο ανεβαστικός ο Σμπουνιάς, αλλά είσαι γρήγορος. Απευθείας της Μεϊτζίεν προς και από Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε την Καζαμπλάνκα, θα ερωτευτείτε. Το Ραμπάτ, την Ταγέρη. Μιλάμε, η πόλη των κατασκόπων, η Ταγέρη. Ποια την είδα πρόσφατα που ήταν στην Ταγέρη? Α, James Bond, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, με τον Daniel Craig ήταν. Τέλος πάντων. Daniel Craig ήταν. Όχι, πιο παλιά είναι αυτό. Νομίζω Aitis, ο Τίμοθη Ντάλτον, που από τι μου έρχονται. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Ανακαλύψτε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Κλακ, κλακ, κλατσάτα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε. Αν θες να είσαι εσύ αυτός που θα ζήσει αυτό το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101002 6936101002 τώρα στείλτε, γράφοντας Μαρόκο και το όνομα τεπώνυμό σας. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψε ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και φυσικά για Παρασκευή, Γλυφάδα και Παιδιά. Πρέπει να το δέσεις τώρα με ένα ελληνικό αραβικό. Εντάξει, είναι όμως το τραγούδι του καλοκαιριού.

0: Τρανσφέρα 102,2. Θανάση Πάσα στο μικρόφωνο και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε. Να παίξουμε το παιχνίδι που συχαίνεστε να αγαπάτε, παιδιά. Το απάγγειλέ μου το στίχο.
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Αλλά συγχωρέστε με, πριν παίξουμε πρέπει να σας μιλήσω λίγο, παιδιά, για τον Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτης, Διαμαντής Μασούτης, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί φυσικά και με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1897 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο Ελλάδος GR. Και με τι παίζουμε? Παίζουμε με Pizza Fan φυσικά. Όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Ακούστε καλά τώρα, έτσι. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνία της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Πώς μπαίνει στο παιχνίδι? Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Εμείς σήμερα δίνουμε απλά μια Pizza Fan, παιδιά, γιατί είμαστε αυτή η εκπομπή η οποία σας ταΐζει, σας φροντίζει και σας αγαπάει. Πάμε να βγάλουμε κατευθείαν γραμμούλα, Γιάννη. Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Α, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, κλείστε, κάνει echo.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλά.
2: Τέλεια. Χρόνια πολλά.
0: Α, ευχαριστώ, κοροϊά. Να είστε καλά. Το όνομά σας, κυρία μου?
2: Είμαι η
0: Έφη. Έφη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Πολύ γλυκιά η φωνή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλείνεις τα 20, μπράβο.
0: Κλείνω τα, ναι. Ναι. Ναι, κλείνω, ναι, τα 20. Είμαι ο πιο αποτυχημένος πετυχημένος 20άρης αυτής της χώρας.
2: Μην μισκάς, φαίνεται.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, πώς περνάς?
2: Είμαι εδώ, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, Να σου πω εσύ, τώρα που μιλάμε οι δυο μας, εσένα αυτό το παιχνίδι δεν σε νευριάζει, αλλά σου αρέσει κιόλας?
2: Θα με βοηθήσεις, βέβαια.
0: σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου. Θα στο
2: δώσω. Εντάξει, τώρα μην την αχωριέσαι. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω τι να το πει. Θα το παίξω, δεν σκάω.
0: Όχι, ρε, εσύ, εγώ δεν σκάω καθόλου. Οι Ελλήνες δεν αγωγείται και σκάει. Εμένα. Όχι, σου κάθομαι απασχολή. Άμα δεν σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Πήγαινε αλλού, κυρία μου.
2: Ο, μάλιστα, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ θα απαγγείλω, ένα πολύ γνωστό τραγούδι και εσύ μέσα σε 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να μου πει το τίτλο.
2: Okay.
0: Εντάξει, οπότε δώσε σημασία και την προσοχή σου στο στίχο. Μην ακού τώρα εγώ τι θα λέω. Okay. Είναι, κοίτα, το τραγούδι σήμερα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι, για κάποιους είναι εθνικός ύμνος.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Σμπούνιας θα μας δώσει την ιδιότητα. Γιάννη, πώς θα το πω το τραγούδι?
3: Σαν να είσαι ο Νίκος
0: Ευαγγελάτος. Σαν να είμαι ο Νίκος Ευαγγελάτος, τον βλέπω τώρα γι' αυτό. Δε, αυτό το χέρι στη τσέπη. Α, ωραίο κουστούμι φοράει σήμερα ο Νίκος. Λοιπόν.
2: Είμαστε καλά.
0: Είναι στα καλά του, του κάθονται θέματα, το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: 3, 2, 1 και. Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό και γύρω στο βαγόνι μου. Μια ζωή σε
2: πίσω. Έλα, καλά, να βρίσκει τώρα τρένο.
0: Σούπα, ένα χαρακτηριστικό σου στίχο. Σούπα,
2: ένα χαρακτηριστικό.
0: Άρε, Ανούλα. Το μόνο που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας. Εντάξει, αυτό θα το λες, Άννα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή και να σου δώσουμε το δώρο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε. Ακούτε Σφαίρα 102,2. Να σου πω κάτι, ρίξε το τρένο. Ρίξω τώρα το τρένο να τα ακούσουμε, γιατί είναι κομματάρα και αρέσει και στη μάνα μου. Λοιπόν, φεύγω με ένα βύση και τρένο. Και μη στεναχωριέσαι, Άννα, όλα καλά θα πάνε.

Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Για όσους δεν ξέρουν το τίτλο αυτής κομματάρας, παρακαλώ να το ψάξετε. Και δεν εννοούμε να μπείτε στο Σαζαμ. Απλά μπείτε στο Σφαίρα 102,2. Γιατί έχουμε, παιδιά, το καλύτερο σύστημα, το καλύτερο application. Γιατί εκεί θα ακούς μουσική για πάντα, θα είσαι χαλαρός και θα απολαμβάνεις την ημέρα σκεπιά. Και μιλάμε για μουσική φυσικά. Δεν μπορώ να μην σας πω, να παραλείψω ότι την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε pre-listening event. Με λιόλιου θέλω να φύγεις μετά, Γιάννη. Λοιπόν, μια ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροτές του Σφαίρα 102,2. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ, το Σφαίρα 102,2 σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Δεν μπορώ να σας πω πού. Κάπου θα είναι μες στην Αθήνα, είναι με προσκλήση, είναι πολύ μυστική η τοποθεσία. Αλλά εκεί, παιδιά, όσοι τυχεροί στείλετε και κερδίσετε θέση, κέρδετε, θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά και να ζήσετε μαζί της με την Κατερίνα Λιόλιου την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Δηλαδή, ακούσετε τα νέα της τραγούδια. Φυσικά θα είναι εκεί το απογευματινό με το Σφαίρα 102,2 την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Μασά. Μόνος μου. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 γράφοντας τη λέξη Λιόλιου και το ονοματεπώνυμό σου. Όλες οι αποκλειστικότητες παίζουν εδώ που αλλού, στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά μαζί μας είναι και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και να χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις τις αξιολογήσεις σου και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Πώς έχουν ολοκληρώσει μια ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, αδερφέ μου. Και φυσικά, μιας και μιλάμε για αναποδιές, καμία αναποδιά δεν θα βρεις με φυσικά την PharmaSet. Και θα ήθελα να σας μιλήσω για τη μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της PharmaSet συνδυάζει το Anti-Hair Loss Shampoo Serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίξεις, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss Anti-PharmaSet, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Γιατί να ξέρετε, δεν είναι επιλογή σου να χάσει τα μαλλιά σου, αλλά είναι επιλογή σου να τα σώσεις. Γι' αυτό πάρε και εσύ τα προϊόντα, γιατί, παιδιά, πλέον που μπαίνω και εγώ στα 40, οι τρίχες δεν είναι μόνο στο μαξιλάρι, Γιάννης Μπούνια. Έχω φάει και πολλές τρίχες που πέφτουν πλέον στις σούπες μπροστά. Λέω, α, τούφα. Μετά λέω, τι είναι αυτό εδώ, έχει αφήσει γάτα πάνω μου τρίχα, πάνω να τραβήξω, πονάω, αχ, το βυζάκι μου, λέω, τελικά δεν είναι άσπρη τρίχα της γάτας, είναι δικές μου. Παντού και στην πλάτη, αντιπουκρουστικός πίθηκος έχω γίνει πλέον. Έχω βγάλει παντού τρίχες, μου λέει η κοπέλα μου, λέει, ρε μωρό μου, λέει, αυτό να τις βγάλουμε. Λέω, μα θα τις ξύρεις, θα βγουν περισσότερες. Μου λέει, πάω να κάνουμε αποτρίχωση. Θεέ μου, λέω, έχω πέσει τόσο χαμηλά πλέον. Θα πηγαίνω σαν το Παρθένο σε το 40, θα βγαίνω με χαμόγελο στα μυζάκια, στις τρίχες στο τέλος. Ταινιάρα σου, δεν το έχετε δει. Λοιπόν, πάμε με Λιόλιο Κατερινάκη, τη βάζουμε. Νικιάστηκε ο ύμνος, ο ύμνος.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει.
12: Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
14: Όλα έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα. πάντα ήταν Βαλμά.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση.
16: Καπνιό. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε

0: μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακούσαμε σαμπάνι έτσι, sorry παιδιά, κάτι έστελα μηνύματα, σφαίρα 102,2. Θα σπάσα εδώ. Η Ελίνα λείπει, γιος μου στέλνεται ακόμα. Δηλαδή τώρα συντονιστήκατε. 7 παρατέταρτο. Ντροπή και έσχος να πω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, κανονίζεις με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το Δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός. Και θέλω να σας πάω τώρα εδώ. Έχουμε μια κληροσάρα. Ρε, δεν σταματάνε τα δώρα και ακόμα δεν έχουν έρθει Χριστούγεννα. Σμπούνια, έχω τρελαθεί. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από τις 9 ως τις 17 Οκτωβρίου. Τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με μείον 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Παιδιά, έχω πάει τρεις φορές μέσα και καλά το παίζω ότι ναι, ενδιαφέρομαι και πάω και κάθομαι. Πάω και κάθομαι. Εντάξει, σε κάποια φάση θα τον πάρω και εγώ τον Γκοτσόπουλο. Πού θα μου πάει. Τώρα έχω τύχει. Μου έχουν πάρει πολύ ωραίο καναπέ τώρα πριν δύο χρόνια. Δεν έχει σπάσει ακόμα. Μόλις το σπάσω, Γκοτσόπουλος Home με τη μία. Μοντέρνη, άνετη και ποιοτική καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούς και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο Γκοτσόπουλος.gr. Sofa Days Γκοτσόπουλος Home από τις 9 ως τις 17 Οκτωβρίου 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber. Τώρα, στο σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Αχ, και πριν κλείσουμε θέλω να σας μιλήσω και για τα και το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου. Έρχεται τις Τετάρτες σήμερα γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novbet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fireblaze and sports all bets live blackjack σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Λοιπόν, πριν φύγουμε από αυτό το on, παιδιά, θέλω να σας πω σημαντικό. Πολλά γίνονται. Γίνονται πάρα πολλά μέσα στην καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό δεν το άφησα να το. Δεν ήθελα να κλείσω έτσι σήμερα που είναι η μέρα της γιορτής μου, η μέρα των γενεθλίων μου, να κλείσω έτσι την εκπομπή, αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το σκυλάκι και για όλα τα ζωάκια τα οποία τα έχουμε παρατήσει πλέον στον δρόμο. Δεν ξέρω αν το ενημερωθήκατε, ένα σκυλάκι εχθές το πυροβολήσανε στην Ηλία. Το ψάχνανε, το βρήκανε, τελικά θα πάει σε ευθανασία ενημέρωση Ελλάς γιατί δεν σώνεται το σκυλί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε φιλόζωοι, αλλά είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Θα μου πεις δεν σεβόμαστε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, ας είμαστε λίγο καλύτεροι όμως για τον κόσμο ο οποίος έρχεται και ο κόσμος είναι ο κόσμος των παιδιών μας. Αφού δεν καταφέραμε να σώσουμε εμάς, να σώσουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά. Γιατί ένα παιδί όταν μαθαίνει να είναι άδικο, θα πω εγώ, δεν θα πω βίαιο, γιατί τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από καταστάσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν είναι τραυματισμένοι άνθρωποι ψυχικά. Όταν κάνεις κάτι κακό σε ένα ζώο, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μετά και στον άνθρωπο που αγαπάς. Δεν λέω για τον αντίπαλό σου. Εννοώ τη βία μέσα στο σπίτι. Η βία ξεκινάει από το δρόμο και μπαίνει μέσα στα σπίτια μας. Και μετά από τα σπίτια μας μπορεί να πάει και στο γείτονα. Λοιπόν, καιρός, νομίζω το έχουμε δει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Η βία η οποία υφίσταται η κοινωνία μας, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια μετά την καραντίνα, είναι ανεξέλεκτη, είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Και με αφορμή δυστυχώς αυτή την ευθανασία αυτή τη όμορφη μουσούδα τώρα που βλέπω, θέλω να περάσω ένα καλύτερο μήνυμα σήμερα, που είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Ας εξαλείψουμε τη βία, ας αναγνωρίσουμε λίγο τα προβλήματά μας. Και εγώ μπορεί να ήμουν πολύ άδικο στο παρελθόν. Ας κοιταχτούμε λίγο στο καθρέφτη, να διορθωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Και ας ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν δεν μας συγχωρέσουν, δεν πειράζει. Το πρώτο βήμα για τη συγχώρεση εμείς το κάναμε. Θα γίνετε πολύ καλύτεροι εσείς μέσα σας. Οπότε ίσως γίνει καλύτερη και η κοινωνία μας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα εδώ στο Σφαίρα 102,2. Το πέρασα και το μηνυματάκι που ήθελα να περάσω σμπούνια. Και γυρνάμε ξανά εδώ στον αγαπημένο σταθμό του Σφαίρα 102,2 με το απογευματινό Γιάννη Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Πασά στο μικρόφωνο. Ελίνα Παπίλα, περαστικά. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, Ελίνα, εδώ στην εκπομπή. Δεν πιστεύω να μην μου ρωτήσει αύριο.

0: sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
4: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
13: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
14: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
15: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
14: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
15: Μπορώ να
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
19: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την νοστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις και εσύ. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
22: Καλώς την.
23: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
22: Πού το κατάλαβες?
23: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
24: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
25: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
28: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
29: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
30: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
31: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
30: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
31: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
32: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
33: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 102,2 θα ανασπαστά στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Δουλευτεράς. Γιατί κανονίζει να έρθει ο Μάστορας και δεν έρχεται ποτέ στο σπίτι. Με τον Δουλευτερά ξέρεις όσο έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός. Μπαίνεις στο Δουλευτερά και λύνεις όλα σου τα προβλήματα, παιδιά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι νιώθεις προ το ότι νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασε, τι περιμένεις. Κάνε την εγγραφή σου και απολαύσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Θαλάσσι Πασάς, Σφαίρα 102,2, απόγευμα ματινό και μαζί μας είναι και η Pharmaset, παιδιά. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmaset συνδέει Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum με φυσικό δραστικό Biocomplex και Macapet με Matcha Peptide. Για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη, μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο. Και πυκνότητα της τρίχας Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmaset. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Λοιπόν, ετοιμάστε τα τσουκάλια σας, γιατί σήμερα σας έχω εγώ μια ωραία συνταγή, γιατί η Ελένα δεν ξέρει να μαγειρεύει γενικά.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, πολύ απλά πράγματα. Είναι η μακαρονάδα του ψαράνη, αγαπημένη μου μακαρονάδα. Σοβράζει το νερό, εσείς φτιάχνετε ταυτόχρονα τη σάλτσα. Πολύ απλά πράγματα. Βάλτε νεράκι να βράζει, λίγο αλατάκι, ρίξε μέσα το μακαρόνι. Πάρε ένα τηγανάκι αντικολλητικό ή ένα κατσαρολάκι. Πέτα μέσα ένα λευκό κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους, αλάτι, πιπέρι, πιπεριά πράσινη για να μην γλυκάνει παραπάνω. Ανακάτεψε το να τσιγαριστεί και στο τσιγάρισμα με το λαδάκι του ρίχνεις λίγο, ένα σφινάκι, πολύ λίγο σφινάκι ούζο. Μόλις κάτσει το ούζο, προσθέτουμε κρέμα γάλακτος 3-4 κουταλιές, δηλαδή τη μισή συσκευασία περίπου. Πρόσεχε λίγο γάλα ή γαλακαρίδες αν έχετε. Ανακάτεψε το να γίνει, ρίχνεις τον τόνο με νερό μόνο, και μόλις κάτσει και δέσει η σάλτσα, ρίχνεις και λίγο παρμεζάνα ομάνο και σερβίρεις και απολαμβάνεις με τα μακαρόνια σου τη μακαρονάδα του ψαρά, το Θανάση Πασά το απόγευμα ματινό. Και έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό τι να κάνω το Σαββατοκύριακο. Πριν τους δώσεις να φάνε μακαρονάδα, θα τα πας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 της Σουμάτρας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον έχουμε 3 τυγράκια της Σουμάτρας, 2 αρσενικά και 1 θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Είναι περίπου 2 μηνών και έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα εμβόλια. Και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της ειδικευμένης ομάδας που φυσικά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρύων, συμμετέχει σε δράσεις για διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε λίγο τον καναπέ και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Τρανζίστορ 102,2. Θάνασης Πάσας στο μικρόφωνο, παιδιά, και ερχόμαστε να σας μιλήσω για τον γιο του αιώνα. Και γιατί σας λέω τώρα το γιο του αιώνα, ο γιος του αιώνα. Ο γιος του αιώνα είναι μια καταπληκτική σειρά η οποία είδα πέρσι σε συνδρομητικό κανάλι, αλλά τώρα έχω μεγάλη χαρά γιατί, παιδιά, έχει πάει στο Σινόμπο. Οπότε να το δείτε, μια καταπληκτική σειρά, νομίζω 8 επεισόδια, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, η οποία αναδεικνύει την ιστορία του φασισμού με βασικότερο πρωταγωνιστή, τον Μπενίτο Μουσολίνι. Δίνει τα πρόωρα χρόνια του Μπενίτο Μουσολίνι, πώς ήθελε να αποσπαστεί από την αριστερά, να δημιουργήσει ένα καινούριο κίνημα, να απολώσει τις καταστάσεις. Λοιπόν, πρέπει να το δείτε, είναι εξαιρετική σειρά. Οι ηθοποιοί παίζουν συγκλονιστικά. Γυρνάει συνέχεια ο ηθοποιός που παίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι. Τώρα έχω χάσει λίγο το όνομά του. Σπάει τον τέταρτο τοίχο. Σου μιλάει, κοιτάξτε, λέει, πώς θα τους το κάνω. Κοιτάξτε τώρα πώς θα αφαιρώ αν την ανατροπή. Δείχνει όλη του την παράνομη ζωή η οποία που είχε, πώς την όταν. Οι πρόζες είναι πολύ θεατρική σειρά, τρομερά χρώματα. Ιταλική παραγωγή φυσικά. Και γιατί δεν πήγε δεύτερο season, θα σας πω γιατί. Δυστυχώς έχουμε μόνο ένα season, αλλά αξίζει να το δείτε γιατί είναι η βάση. Δεν πήγε δεύτερο season γιατί στην Αμερική, η οποία ήταν το μεγαλύτερο αγοριστικό κοινό, οι Αμερικάνοι δεν την προτιμούσαν γιατί ήταν ολογυρισμένοι στα Ιταλικά και βαριόντουσαν να διαβάζουν υπότιτλους. Γιατί αυτή είναι η Αμερική του Donald Trump. Έτσι τα τρώνε όλα αμάσιτα. Μόνο εμείς εδώ έχουμε, παιδιά, τις καλύτερες πρώτες ύλες, γιατί έχουμε 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Ο διαμαντής Μασούτης, λοιπόν, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες της. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Γιατί εμείς έχουμε την καλύτερη πρώτη ύλη στην Ελλάδα. Μασούτης! Πάμε να φύγουμε με πολύ μουσική, γιατί σήμερα τα γενέθλιά μου, δεν ξέρω αν το μάθατε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού στάσατε?
1: Μάλιστα.
2: Πείτε.
1: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
16: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη.
9: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα 944.gr.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian

0: Τρανζίστορ 102,2 θα ανασπέσα στο μικρόφωνο. Και παιδιά, θέλω οπωσδήποτε να κάτσετε να δείτε αύριο τον Παναθηναϊκό με τη Φενέμπαξε και την Παρασκευή τον Ολυμπιακό με την Ανατολού Εφές. Γιατί παίζει Ελλάδα-Τουρκία. Και γιατί σας κάνω αυτό το intro το μπασκετικό. Γιατί έχουμε φυσικά την Novi League Basket. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί τους και η μπασκετική Novi League. Κάνεις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Σε κάθε αγωνιστική, ακόμα περιμένεις να μπει στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω, θέλω να τα βρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, τα είπαμε πριν και στην εκπομπή, δεν θέλω με τίποτα να χωρίσουν στις τα τσανάκια τους ο Ιβίση και ο Καρβέλας, γιατί δεν μπορώ να ξημερώσω σε αυτή την χώρα. Πώς θα οργανωθώ, πώς θα συνεχίσω πλέον να ζω στη χώρα που δεν θα έχει φίλους Καρβέλα και Βύση. Δηλαδή θα χάσουμε και τις σταθερές μας. Τι άλλο θα δούμε μετά. Τέλος πάντων. Εντάξει παιδιά, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε, οκ, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργείας βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Λοιπόν, κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο με Έλληνα Παπίλα στο μικρόφωνο. Ήταν ο Θανάης Πασάς, ήταν το πυγμενό του Σφαίρα 102,2. Συνεχίστε να ακούτε Σφαίρα 102,2 γιατί έχουμε μουσικάρες. Ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη. Τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Μια ταινία με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Μόνο εμείς.

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus.
4: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
5: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
6: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά,

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 520 23 658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
11: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
12: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
13: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
14: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
15: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
16: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
17: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
18: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
19: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
20: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
19: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
8: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

γνωρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: η αγάπη μας ζωπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: Ωραία.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
2: Η ώρα είναι 1:30.

να σκεφτώ, γιατί να πιστέψω. Κάθε φορά με βγάζεις απ' έξω. Ψάχνω κι εγώ στα μάτια σου μέσα μια ανάκρη να βρω. Πότε μιλάς και πότε σωπαίνεις.

0: 94,4 Σφαίρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι τυπικό. Είναι καρδούλα μας.

μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: σε φυσήξει.
1: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.